0: Μαρίς.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κλάψε.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες θα βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου. Την κάθοδο Γκουτέρες στο νησί ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στεφάν Τουζαρίκ. Μιλώντας κατά την ενημέρωση τύπου στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Τουζαρίκ ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα μεταβεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αποστολής των καλών του υπηρεσιών και της ισχυρής έμπραχτης δέσμευσής του στο Κυπριακό. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επαφών του Γενικού Γραμματέα θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κύπρο θα βρίσκεται και η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολκίν, ενώ αναμένεται να επιδιωχθεί η διευθέτηση κοινής συνάντησης των επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, αναμενόταν να ενημερώσει χθες το βράδυ σε κλειστή διαβούλευση το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τις εκθέσεις Γκουτέρες για τις καλές του υπηρεσίες και την ανανέωση της θητείας της UNFICIP. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εκατέρωθεν επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το νότιο Ιράν λίγη ώρα αφότου το μικρό διοικητήριο των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στην Ιρανική επικράτεια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από τις εκρήξεις σε δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και 9 τραυματίστηκαν. Οι γέφυρες στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρούνται ζωτικής σημασίας καθότι συνδέουν τις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιράζ. Νωρίτερα χτυπήθηκε και η πόλη Μπουσέρ όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιρανικού στρατού να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών θέσεων σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν αντέδρασε η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ με τις αρχές της χώρας να στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της βάσης Σακίρ στον Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα της χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Εμιράτου διαβεβαίωσε ότι οι όποιες εκρήξεις ακούγονται είναι αποτέλεσμα αναχαιτήσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης Ολεξάνδρ Φίλατοφ, πύραυλος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και μια γυναίκα η οποία έκανε βόλτα σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της. Σημείωσε ότι τα παιδιά επέζησαν τις επίθεσεις και δέχονται την αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Γνωστοποίησε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των ρωσικών πληγμάτων υπέστησαν ζημιές οχήματα, πολιτικές υποδομές, σχολείο και θρησκευτικός χώρος. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίφθινε τα ξημερώματα από τον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κίνας, κατηγορώντας την για την μεγαλύτερη, όπως υποστηρίζει, παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Σημείωσε ακόμη ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών οι οποίες καταδεικνύουν σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα πρόσβαση στα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Ανέφερε ότι ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να προχωρήσουν σε έρευνες σχετικά με την εμπλοκή της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας. 5 ανακριτές από την αστυνομία ζήτησαν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσουν τα όσα εντόπισε η αρχή κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Η ομάδα των ανακριτών από την αστυνομία θα αναλάβει καθήκοντα σύντομα και ο ρόλος τους θα είναι υποστηρικτικός προς τους ποινικούς ανακριτές. Θα αναλάβουν τη λήψη καταθέσεων σε συνεργασία με τους ποινικούς ανακριτές, την έκδοση ενταλμάτων ή διαταγμάτων όπου χρειαστεί και την ανάλυση οικονομικών ή άλλων δεδομένων. Θεωρείται ότι ο ρόλος των ανακριτών της αστυνομίας θα είναι καθοριστικός, αφού θα εκτελούν οδηγίες και θα βοηθούν τους ποινικούς ανακριτές σε πρακτικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 46χρονη νοσηλεύεται στην ομάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσία σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο φαίνεται πως παρόλο που ανέκτησε τις αισθήσεις της, η επικοινωνία μαζί της δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο. Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να της δώσουν ακόμη χρόνο, ενώ υπενθυμίζεται πως είχε υποβληθεί σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις μετά από 4 πυροβολισμούς που δέχτηκε. Από πλευράς του ΤΑΕΛΕ Μεσού, οι ανακριτές αναμένουν την έγκριση των θεραπών των ιατρών προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη κατάθεσης από την 46χρονη, ώστε να διαφανεί και να ξεκαθαρίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόπειρα φόνου. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4:30. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στις επαρχίες της Πάφου και της Ελεύθερης Αμοχώστου. Σε δηλώσεις της, Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο παιδιά 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επεσήμανε η Υπουργός, ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου λειτουργήσε πιλωτικά με επιτυχία σε Λευκωσία και Λεμεσό, γεγονός που επέτρεψε την επέκταση του θεσμού και στις 2 επαρχίες. Για τις 30 Ιουλίου ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η συνάντηση είχε οριστεί αρχικά για τις 14 Ιουλίου, όμως λόγω υποχρεώσεων των βουλευτών αναβλήθηκε. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε απαραίτητη αυτή την συνάντηση, προκειμένου, όπως είπε, να γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Παράλληλα, είπε, θα δοθούν εξηγήσεις και για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 615 οχήματα και ελέγχθηκαν 785 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 59 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 359 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων 79 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 82 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 4 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι νάρκο τεστ με αρνητικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Θα παραταθεί μέχρι τέλος Ιουλίου η καταγραφή των ζημιών για τον Περονόσπορο στα Αμπέλια. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να μην γίνει τώρα η καταγραφή όπως είχε προγραμματιστεί, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση την αμπελοκαλλιέργεια. Η διαβεβαίωση που δόθηκε προς τους αμπελουργούς είναι πως βάσει της καταγραφής θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Η εκτεταμένη χρήση προκατασκευασμένων λιώμενων αιθουσών στα δημόσια σχολεία έχει πάψει να αποτελεί προσωρινό μέτρο και σε πολλές περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού, διαπιστώνει η ελεγκτική υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της, στην οποία εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την διαχείριση των σχολικών υποδομών. Σχολιάζοντας στο Ράδιο Κόσμος τα ευρήματα, η εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ τόνισε ότι η εικόνα που καταγράφεται στην έκθεση συνδέεται άμεσα με την απουσία ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τις σχολικές υποδομές, τις καθυστερήσεις στην ανέγερση και επέκταση σχολικών μονάδων, καθώς και με τις αυξημένες πιέσεις που προκαλούν οι δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ελεγκτική υπηρεσία εκτιμά ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 440 προκατασκευασμένες αίθουσες στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, ενώ στη μέση εκπαίδευση καταγράφονται άλλες 69 αίθουσες, 48 στην μέση γενική και 21 στην μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η ΕΔΕΚ, παρά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, θα προχωρήσει συντεταγμένα στο καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, όπως αποφάσισε το έκτακτο συνέδριο, τονίζει ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Τις επόμενες μέρες, είπε, θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν προτάσεις που υποβάλλονται σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Σχολιάζοντας επικρίσεις ότι παρακάμπτονται οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου για το ρόλο της ομάδας εργασίας που ανέλαβε να προετοιμάσει τα δύο συνεδρία, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι η ομάδα, σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο, θα προωθούσε τις σχετικές διαδικασίες. Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κύριο Χριστόδουλο Γαλατόπουλο, εγγονό του αείμνηστου πρώην Δημάρχου Πάφου Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, για την σημαντική δωρεά της προσωπικής συλλογής και του ιστορικού αρχείου της οικογένειας, η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί προς την πόλη της Πάφου. Σημειώνεται ότι η συλλογή αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο θησαυρό γνώσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού συνδέεται με μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της πόλης. Ο Δήμος Πάφου θα φροντίσει ώστε το υλικό αυτό να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να φιλοξενηθεί στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα είναι προσβάσιμο στους δημότες, στους ερευνητές, στους μαθητές αλλά και στους επισκέπτες της πόλης μας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκήρυξε για την αναδημιουργία του πάρκου γλυπτυχής Μιχάλης Παυλίδης στη Γεροσκήπου. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής κοινότητας, καθώς υποβλήθηκαν 22 συμμετοχές. Αυτές αξιολογήθηκαν από την Κρητική Επιτροπή του Διαγωνισμού στην βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είχε ως σκοπό να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει στον βραβευθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Το πρώτο βραβείο με χρηματικό επαθλό 25.000 ευρώ απονέμεται στους Χαράλαμπου Αριστοδήμου, Αγνή Δημητρίου, Ηλία Ηλία, Χριστίνα Ηλία, Κωνσταντίνο Κέλπη, Μάριο Κυριάκου, Παναγιώτη Τσαγκάρη και Χριστίνα Χάρπα. Σε γραπτή δήλωση, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός εκφράζει ικανοποίηση που με μια πολύμινη προσπάθεια έφτασε στο τέλος της. Τελικός στόχος του Δήμου Ιεροκηπίας τονίζει είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπλαση 24.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς σε αυτόν περιλαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης. Σκοπός του Δήμου είναι η μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο και να καταστεί ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Γεροσκήπου, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μέσα από την υλοποίηση του έργου προσθέτει, θα δημιουργηθούν προοπτικές διασύνδεσης της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου με το παλαιό μεταξουργείο διαμέσου του πάρκου Μιχάλης Παυλίδης, δημιουργώντας ένα ενιαίο, εκτεταμένο και διάχυτο δημόσιο χώρο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Θρασιβουλίδου Ραφαέλα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 60, 200 μέτρα πριν από το Mall Enanti Cosmic Bowling στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέω Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στις ορεινές περιοχές μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και στα παράλια το απόγευμα μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στην Κύπρο ταξιδεύει το τριήμερο 27 με 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες. Θα έχει επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουφάν Έρχιουρμαν στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευσής του για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Διάγγερμα προς τον Αμερικανικό Έθνος απίφθινε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας την Κίνα για υποκλοπή δεδομένων και παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Ο Γκουτιέρες ανεβάζει τον πήχη στο Κυπριακό. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει προσωπικά την πρωτοβουλία και έρχεται Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Την επίσκεψη Γκουτιέρες στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου ανακοίνωσε χθες επίσημα ο ΟΗΕ. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη επίσημη του επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στον ΙΣΕ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ μετά τον Μπαν Κι-μουν το 2010. Η προσωπική εμπλοκή του Γκουτιέρες συνδέθηκε με την προσπάθεια να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για νέα διευρυμένη διάσκεψη και πιθανή επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η αυξημένη κινητικότητα συμπίπτει με τον

0: διορισμό ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διαβουλεύσεις της Ολκίν και τις πληροφορίες περί νέων ιδεών, τις οποίες πάντως ο ΟΗΕ δεν έχει επιβεβαιώσει. Αλλαγές στο σήμα από την επόμενη εβδομάδα. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοινώνει τεχνικές παρεμβάσεις. Παραδοχή αστοχιών από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στο σχεδιασμό, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για οικονομική στήριξη. Φωνές από βουλευτές για τα χιλιάδες νοικοκυριά που βρέθηκαν χωρίς τηλεοπτικό σήμα ή που πλήρωσαν άδικα τεχνικούς και αποκωδικοποιητές. Οδυσσή για την κυβέρνηση και την καταψήφιση του νέου φόρου. Ψάχνει άλοθη για τις βαρύτατες ευθύνες της. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κάλεσε όποιον πανηγυρίζει ότι γλίτωσε τον πολίτη να απαντήσει από πού θα πληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές μετά την απώλεια 23 εκατομμυρίων δώρο από την Ευρώπη. Πολιτικό σεισμό στην Ουκρανία. Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Ζελένσκι μετά την αποπομπή Φεντόροφ. Τροχαία σύγκρουση, ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά ειδικού αστυφύλακα, ο οποίος ήταν θετικός σε αλκοτεστ. Σημαντική εξέλιξη, θάνατος τρίχρονου, πιθανότατα ο πατέρας θα αφαιθεί ελεύθερος για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Νέα κλιμάκωση, είπα Ιράν, ξανά στο τραπέζι το σχέδιο κατάληψης της νήσου Χάρκ από τον Τραμπ. Συνεχίζονται οι απειλές από την Τεχεράνη. Δυσσή, απολογισμός εκλογών και αξιοποίηση υποψηφίων, τι συζητήθηκε για τις προεδρικές του 2028. Σέγγεν, η ένταξη σκοντάφτη τελικά στο Κυπριακό και στις αθλητικές ειδήσεις, σε καλό vibe για το ταξίδι, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε στη Χαραυγή. Ο Γκουτιέρες παίρνει πάνω του τον Κυπριακό. Τριήμερο κρίσιμων επαφών στην Κύπρο με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και νέα άτυπη πολυμερή. Στην Κύπρο θα βρίσκεται από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, συνοδευόμενος από το επιτελείο που χειρίζεται το Κυπριακό. Στις 28 Ιουλίου θα έχει χωριστές συναντήσεις με Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Έρχιουρμαν, ενώ την επόμενη αναμένεται να συγκαλέσει τριμερή με στόχο τα επόμενα βήματα και την προετοιμασία νέας άτυπης πολυμερής διάσκεψης. Την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Στέφανος Στεφάν υπογραμμίζει την ανάγκη επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Grand Montana. Προειδοποιεί ότι το άνοιγμα συμφωνημένων ζητημάτων μπορεί να ακυρώσει σημαντικές συγκλήσεις και να ενισχύσει τη διχοτόμηση. Η Κύπρος πνίγεται στα σκουπίδια της κυβερνητικής αποτυχίας, γράφει η εφημερίδα εδώ. Σοβαρά κενά ασφάλειας αφήνουν εκτεθειμένα τα δημόσια σχολεία. Δουλεύουν περισσότερο, τιμωρούνται με πέναλτι. Στα 39,5 χρόνια εργασιακός βίος στην Κύπρο, δύο περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν τις κυβερνητικές αιτιάσεις για τη διατήρηση του πέναλτι του 12%. Σοβαρά κενά στο σύστημα προειδοποίησης. Το ΑΚΕΛ ζητά απαντήσεις για τις σοβαρές δυσλειτουργίες, την ετοιμότητα και τον εξυγχρονισμό του συστήματος προειδοποίησης της πολιτικής άμυνας μετά τις σοβαρές δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν κατά την επιτυχιακή ήχησή του. Παιδεία, χωρίς την ΠΟΕΔ, η σημερινή συνάντηση για το σύστημα διορισμών, καθώς οι δάσκαλοι περιμένουν εδώ και δύο χρόνια τη γραπτή πρόταση του Υπουργείου. Η υγεία, χωρίς ολοκληρωμένο υγειονομικό χάρτη, η χώρα ενώ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Προτάσεις ΑΚΕΛ για στήριξη των πολιτών ενώ η κυβέρνηση ακροβατεί μετά το ψηφιακό φιάσκο. Μήνυμα συντεχνιών στην κυβέρνηση για διάλογο στις άδειες ασθενείας και προστασία των εργαζομένων. Στις αθλητικές ειδήσεις της Χαραυγής, Ομόνοια, ο Χένινγκ Μπέρκ θα ξεκινήσει με τους παρόντες στην Ευρώπη. ΑΕΛ, ο Μάρτινς αποφάσισε για δύο νεαρούς στο ρόστερ της ομάδας. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Ίστατες κινήσεις Γκουτιέρες, έρχεται Κύπρο 27 με 29 Ιουλίου με όλη την ομάδα του. Προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να προχωρήσει η πρωτοβουλία του, πρώτα χωριστά και μετά κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες. με τα χρονικά περιθώρια σε ό,τι αφορά τη δική του παρουσία στο πηδάλιο του ΟΗΕ να στενεύουν, ο Αντώνιο Γκουτιέρες αποφάσισε να κάνει κάποιες σύστατες κινήσεις στο Κυπριακό, ευελπιστώντας σε άρση του παρατεταμένου από το 2017 διεξόδου. Στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων και η επίσκεψή του στην Κύπρο μεταξύ 27 και 29 Ιουλίου. Η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα στο νησί μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, απανωτές κίτρινες προειδοποιήσεις, συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες, σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, καθώς αναμένεται ο υδράργυρος να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και κλεισμένων των θυρών η δίκη Φέδωνα. Το κακουργιοδικείο Πάφου έκανε δεκτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής για προστασία της παραπονούμενης και απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της διαδικασίας, η οποία αρχίζει στις 27 Ιουλίου. Νίκος Αναστασίου, μετέωρο βήμα στο αύριο μετά την παρέτηση. Ξύπνησε 46χρονη από την καταστολή, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην ΜΕΘ, ενώ οι ανακριτές αναμένουν την έγκριση των γιατρών για να λάβουν την κρίσιμη κατάθεσή της. Ελεγκτική υπηρεσία, ανοχήρωτα σχολεία σε πυροπροστασία και ασφάλεια. Ανησυχητικά τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας σχετικά με την ασφάλεια σχολικών μονάδων. Μεγάλος αριθμός χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και απαραίτητες εκθέσεις. Διαχρονικά προβλήματα απαντά το Υπουργείο Παιδείας. Σχολή ΓΕΔΙΠ του ΤΕΠΑΚ, νέος πανεπιστημιακός πόλος στο Βερενγκάρια. Ξεκινά ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το νέο κτίριο, ενώ προχωρούν οι φοιτητικές εστίες των 60 εκατομμυρίων που θα προσφέρουν 150 δωμάτια από το 2026. Ψάχνονται για τις τηλεοράσεις, αλλάζει το σήμα για να επιστρέψουν τα κανάλια. Το Υφυπουργείο Καινοτομίας προχωρήσει τεχνικές αλλαγές από την επόμενη εβδομάδα, ενώ τα ιδιωτικά κανάλια καταγγέλουν σοβαρές αστοχίες στη μετάβαση και ζητούν άμεσες λύσεις. Βρήκαν φόρμουλα στην κυβέρνηση, αυξάνεται η κρατική χορηγία για τους Δήμους. Σε τρεις άξονες διαμορφώνεται το πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης προς την Ένωση Δήμων για το θέμα της κρατικής χορηγίας. Προβλέπεται αναθεώρηση κάθε τριετία και ενοποίηση των χορηγιών σε ένα πακέτο. Πόρισμα διαφθοράς ενισχύεται η ομάδα με 5 αστυνομικούς. Με 5 ανακριτές από την αστυνομία θα πλαισιώνεται η ομάδα των 5 ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία Αύγουστο, οι πρώτες καταθέσεις. Ισχυρότερη παρουσία στην κυβέρνηση, εντονότερη παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα κλειδώνει το δίκο εν ώψη του επικείμενου ανασχηματισμού εκτός συζήτησης στο Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών. Τα είπαν χθες δίκο Χριστοδουλίδης. 15 κιλά κοκαίνη, κομβικό σημείο για Ζαβράντον. Αλυσμόνητη η χθεσινή δίκη στην οποία κατέθεσε ενόρκως ο Γιάννης Ανδρέου Μάρωνας. Εντός εισαγωγικών, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υπέβαλε ότι είναι στημένη η κατάθεσή σου, εμπλέκοντας επιχειρηματίες και υπαρχηγό αστυνομίας. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη για την συνέχεια. Σήμα επιμονής από τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Δεν εγκαταλείπει το Κυπριακό, έρχεται με διπλό στόχο και πενταμερή στο πλάνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες θα βρεθεί στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, μια κίνηση που επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευσή του στο Κυπριακό. Στόχος του είναι ο καθορισμός του περιεχομένου μιας κρίσιμης πενταμερούς διάσκεψης τον Σεπτέμβριο, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η επίσκεψη συνδέεται και με τις επαφές που είχε το τελευταίο διάστημα με την τουρκική πλευρά. Μέσα από χωριστές και κοινές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, αλλά και επαφές με την κοινωνία των πολιτών, ο Γενικός Γραμματέας επιχειρεί να διαπιστώσει τα πραγματικά περιθώρια ευελιξίας, θέτοντας όλες τις πλευρές πρώτων ευθυνών τους. Ελεγκτική υπηρεσία εκτεθειμένη σε κινδύνους οι μαθητές μας. Από τα σχολικά λεωφορεία μέχρι τις σχολικές υποδομές και την πυροπροστασία, η ελεγκτική υπηρεσία καταγράφει σοβαρές αδυναμίες. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου απαντά μέσω του Πολίτη ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, ενώ η Επίτροπος του Παιδιού Έλενα Περικλέου ζητά ουσιαστικές αλλαγές και όχι απλά διαπιστώσεις. Δίκη Ζαβράντων, ανταλλάγματα και αποφυλάκηση Μάρωνα στο επίκεντρο. Πολιτική σε ρυθμούς εσωστρέφειας η ΕΔΕΚ. Ενέργεια, πρώτη μελέτη για διασύνδεση με Λίβανο. Ευρωπαϊκά εργαλεία για το δημογραφικό. Ανάλυση της αρμόδιας επιτρόπου Ντουμπράσκα Σουίτσα διαθέτουμε τα εργαλεία πολιτικής για να μετατρέψουμε τη δημογραφική αλλαγή σε πραγματική ευκαιρία για δράση, λέει η Επίτροπος. Ανασχηματισμός, συνεχίζεται η διαβούλευση δίκου προεδρικού. Κυκλοφοριακό Λεμεσού, κύριο έργο Βόρειος Παρκαμπτήριος, την οριστικοποίηση των έργων προτεραιότητας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό θα συζητήσει στις 24 Ιουλίου ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης με τους δημάρχους της Μίζωνος Λεμεσού. Βασικό έργο Βόρειος Παρκαμπτήριος, θα ζητηθεί και η προώθηση μικρότερων έργων. Στην αθλητική είδηση που προβάλλει η εφημερίδα, είδαν την πρόοδό τους και φουλάρουν για τις εξετάσεις, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, να δούμε το πρώτο σελίδο της. Σφάζονται, λέει, για το χρήσμα του υποψηφίου. Εμφυλιοπολεμικό κλίμα επικρατεί στην αντώτατη ηγεσία του Δυσί. Τακτική διέρε και βασίλευε από τον Αναστασιάδη που κινεί τα νήματα από τα παρασκήνια. Επιχειρεί επιβολή διαπυρός και σιδήρου στήριξης από τον Δυσί του Νίκου Χριστοδουλίδη. Έβγαλε μπροστά Δίπλαρο και Τορναρίδη για δημιουργία κλίματος κατά Ανίτας Αβέροφ. Νέο αστέρι ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος εμφανίζεται ως ο απομηχανής νέος μεσσίας ακολουθώντας την τακτική του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αλληλοκατηγορίες για προσωπικές ατζέντες και πολιτικούς σχεδιασμούς παραμερίζοντας το Κυπριακό. Ο φάκελος της προδοσίας, συνεργεί η ελληνική χούντα, η φασιστική ΟΚΑΒΙΤΑ του Γκρίβα και η σύμμαχος εντός εισαγωγικών Τουρκία. Άλλο, η πόλη η Κύπρος το έλιο της νατοικής Τουρκίας, ένας ακόμη τίτλος. Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει το στεγαστικό. Οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζονται στην έκφραση ανησυχίας. Φοβούνται τη διαφάνεια όπως ο διάβολος στο Λιβάνι. Αντιδράσεις στη γνωστοποίηση των ιδιοκτητών εταιριών. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Γνώμη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome. Chrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Μέχρι χθες και προχθές λέγαμε ότι τελικά αυτή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για την, με την απεσταλμένη του την κυρία Ολκίν για την πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, το 5-1 που θα γινόταν τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου, ότι μάλλον ναυαγούσε. Έχουμε εξέλιξη και μάλιστα πολύ σημαντική. Έρχεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο 27 με 29 Ιουλίου. Αν αυτό το συνδέσουμε και με τον διορισμό του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, σε συνδυασμό και με κάποιες αποκαλύψεις για τις νέες ιδέες που υπάρχουν στο τραπέζι για ένα νέο σχέδιο λύσης, δημιουργείται έτσι αυτό το πλαίσιο, ένα νέο πλαίσιο κινητικότητας στο Κυπριακό, να δούμε που θα μας οδηγήσει. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο βουλευτής της επαρχίας μας, ο Χρήστανθος Σαββίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
5: Καλημέρα για τους ακροατές. Καλημέρα.
4: Έχουμε βέβαια και εξελίξεις στο κατεξοχήν πεδίο σας, που είναι ο χώρος της παιδείας, με την ανακοίνωση χθες, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση των τεχνικών γυμνασίων. Όμως θέλω ένα σχόλιο για αυτή την νέα κινητικότητα που καταγράφεται πλέον στο Κυπριακό.
5: Για να είμαστε ειλικρινείς, και χθες που είμαστε στο Προεδρικό για πέραν των 2-2,5 ώρων, ήταν ένα από τα...
4: Είναι το δεύτερο που θα σας ρωτούσα.
5: Ναι, ήταν
4: για τον επασχηματισμό.
5: Ναι, χθες είμαστε περίπου 2-2,5 ώρες χθες στο Προεδρικό. Ήταν ένα από τα... το βασικό θέμα συζήτησης μας στιγμής. Μας είχε απασχολήσει πέραν σχεδόν της μίας ώρας. Και ήταν μια καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε, να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, κάποια θέματα που απασχολούν και ήθελε τις απόψεις μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποιοι ίσως να μην το αναμέναν, ότι θα κατέβαινε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ. Είναι εδώ, θα είναι 2 μέρες, αντιλαμβάνεστε, θέλει αρκετή προετοιμασία από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χρειάζεται να υπάρχει και μια σύμπνοια και επιστηρίζουμε την κάθε πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα από τα οποία ίσως να μην γνωρίζουμε εμείς. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κινητικότητα είναι επιτυχία της δραστηριότητας και των προσπαθειών του ίδιου του πρόεδρου της Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση εξέβρεσης μιας λύσης, η οποία ελπίζω να είναι στα πλαίσια του ΟΕΕ. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι θα υπάρχουν διαβουλεύσεις στην Πεταγόπατα, αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει και Εθνικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε, αγαπητέ, εγώ σε όλα αυτά τις επόμενες μέρες.
4: Μάλιστα. Ήταν η τέταρτη συνάντηση που κάνατε το τελευταίο διάστημα με η ηγεσία του Δίκο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε
5: Σαγγελία. Ως γραμματεία είχαμε τρεις διαδογές συναντήσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Βεβαίως και υπάρχουν συναντήσεις είτε της γενικής ομάδας του Δίκο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ως γραμματεία είναι η τρίτη συνάντηση που είχαμε στο προεδρικό. Ως συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων.
4: Το ρεπορτάζ λέει ότι συζητήσατε για υπουργεία, για εφυπουργεία, για συμβούλια ημικρατικών οργανισμών. Μπήκατε σε ονόματα χθες?
5: Όχι, όχι, όχι. Θα είμαστε δίκαιοι. Όχι. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ονοματολογία. Ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίως όσον αφορά το υπουργικό, θέλαμε πάλι δίκαιος. Μπορεί να λέμε είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου πότε και ποιους θα αντικαταστήσει, αν θα αντικαταστήσει. Εμείς εξάζαμε τις δικές μας σκέψεις και απόψεις. Είδαμε θέματα μικρατικών οργανισμών, αλλά έντιμα δεν έχουμε μπει σε οποιαδήποτε ονοματολογία. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με ομάδες εργασίας τις επόμενες μέρες. Γιατί μπορείτε να αντιλαμβάνεστε, μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να γίνουν οι διορισμοί.
4: Μάλιστα. Άρα, σας είπε ο Πρόεδρος, αν θα ανακοινωθούν πρώτα τα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και ύστερα ο ανασχηματισμός, ή θα γίνουν
5: ταυτόχρονα? Όχι, όχι, όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και εδώ τα υποχρεωτικά τους ημικρατικούς οργανισμούς. Όσο από τον ανασχηματισμό, αντιλαμβάνεστε, είναι δικό του δικαίωμα, οπότε θα το ανακοινώσει.
4: Μάλιστα. Πριν ή μετά την άφηξη του Γκουτιέρες, αυτό είναι το...
5: Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αγαπητέ Κώστα. Ναι. Μπορεί και να δεις αύριο μεθαύριο ένα σχηματισμό για αύριο. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεσαι έγινε στην...
4: Μπορεί και σήμερα.
5: Μπορεί και σήμερα. Εντάξει. Ναι.
4: Λοιπόν, ζητήσαμε και να μιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν τα καταφέραμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επέκταση των τεχνικών γυμνασίων, κύριε Σαββίδη. Ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε τεχνικό γυμνάσιο και στην Πάφο.
5: Μέσω γυμνάσιο Θεοσκέπαστης.
4: Α, θα μετατραπεί το γυμνάσιο Θεοσκέπαστης σε τεχνικό
5: γυμνάσιο. Όχι, δεν λέμε να μετατραπεί, για να μην παρεξηγείται ο κόσμος. Τα τεχνικά γυμνάσια λειτουργούν από τις 2 μέχρι τις 3.30 το απόγευμα. Δηλαδή, ένας μαθητής που θα εγγραφεί, που οι αιτήσεις έχουν λήξει τέλος του Ιούνιου, ακολουθά το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα του γυμναζιακού κύκλου.
4: Και επιπλέον θα κάνει 2 ώρες μάθημα.
5: Μία μισή ώρα.
4: Δύο περιόδους δηλαδή.
5: Δύο με 3.30 το απόγευμα. Εγώ το αποκαλώ ως ένα tasty πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα γεύσης για να πάρει ένα παιδί, αν και εφόσον ενδιαφέρει, να ακολουθήσει τη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Εκείνο το οποίο είναι μια σωστή κίνηση, ένας τρόπος να προβάλλουμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά πάντοτε αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Κώστα, το να θες και να προσπαθείς να ελκύσεις και να αποδελκύσεις μαθητές και από την άλλη μετά να μην έχεις θέσει να τους δεχτείς, υπάρχει μια αντιπατικότητα.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αν αυτά τα παιδιά που θα πάνε στο τεχνικό γυμνάσιο εκφράσουν τη θέση τους, είναι 200-300, να πάνε σε τεχνική, να ακολουθήσουν τεχνική εκπαίδευση όταν θα τελειώσουν το γυμνάσιο, θα έχουμε τεχνική σχολή, θα υπάρχουν τμήματα για να τους...
5: Αυτό είναι ένα ζήτημα από την έννοια ότι γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης, γίνονται προσπάθειες, όπως έχω πει, να γευτούν τι σημαίνει τεχνική εκπαίδευση. Από την άλλη, μεγάλο στοίχημα είναι το θέμα των υποδομών. Επειδή είχα τη συνάντηση και πριν 10 μέρες μαζί με την Υπουργό και θα έχουμε συναντήσει τις επόμενες μέρες ξανά με την Υπουργό να μας δείξει και τους σχεδιασμούς, και επειδή έχουμε και ανακατατάξεις όσο αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, θέλαμε να δούμε τους όλους τους σχεδιασμούς, τα όλα πλάνα τα οποία θα έχει το Υπουργείο για την μέχρι τη λήξη της ιδίας τουλάχιστον της νυν κυβέρνησης και έργα θα ξεκινήσουν σε υποδομές και παλεύοντας. Απλά εκφράζω εγώ την εύλογη μου προβληματισμό ότι ναι, κάνουμε προσπάθειες να γνωρίσουν τα παιδιά την τεχνικά επαγγελματική εκπαίδευση και καλά κάνουμε. Από την άλλη όμως πρέπει να προχωρήσουμε και θέμα των πηγών υποδομών.
6: Μάλιστα, γιατί
5: θα ήταν... Είμαστε δίκαιοι πάλι και είμαστε δίκαιοι Κώστα. Ναι. Και να πούμε πες ότι που αποφασίζουμε σήμερα ως πάλι διαδικασία στο δημόσιο να χτίσουμε μια νέα τεχνική. Αντιλαμβάνεσαι μπορεί να πάει 4-5 χρόνια. Εκεί θα κάνουμε τα επόμενα 4-5 χρόνια στην καλύτερη περιπτώσεων. Ναι. Γιατί εμείς είχαμε εισηγηθεί, είχα βάλει στο τραπέζι την επέκταση του γυμνασίου 4 ηλικίου Αγίου Χαραλάμπους στο να μεγαλώσει, στο να γίνουν κάποια εργαστήρια και να γίνει ξεχωριστή διέμφυση εκεί μέχρι ότου σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η δημιουργία ένας σχολή μονάδας.
6: Ναι, αλλά δεν μπορεί δηλαδή να σχεδιάζουμε τώρα να λειτουργήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο τεχνικό γυμνάσιο στην Πάφο, που νομίζω ότι είναι πολύ σωστά που κάνουμε, αλλά αν αυτό δεν συνοδεύεται και από αποφάσεις για την λειτουργία δεύτερης τεχνικής σχολής, την ανέγερση κτηριακών υποδομών για τη λειτουργία δεύτερης τεχνικής σχολής μετά από 1-2 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πυροτέχνημα όλη αυτή η ιστορία.
5: Ήδη αναφέρει ότι ως βασικό προβληματισμό στην αρχή μου το προφέρεις για κάποια. Δυστυχώς, αγαπητέ Κώστα, και το έχω πει και προχθές όταν ήμουν στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι ως κοινωνία, ως κράτος, ακολουθούμε των γεγονότων και λειτουργούμε πυροσβεστικά. Είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς, όπως συμβαίνει και με τα άλλα θέματα που απασχολούν την ίδια την κοινωνία, όπως για παράδειγμα με το χειδά στην Πάφο που εδώ και τόσα χρόνια τα θάβουμε όλα, όπως με σχολικές μονάδες, όπως με τα πυροσβεστικά επιθετικά μέσα. Νομίζω ότι πάντοτε,
6: εγώ θα πρόσθετα σε όλο αυτό που περιγράφεται τώρα το μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση, με την νέα πλατφόρμα, τις μπουρούδες, τις σιρήνες της πολιτικής άμυνας που δεν μπορούν να τις παίξουν, τα καταφύγια, το 112, δηλαδή ό,τι πάμε να κάνουμε στο τέλος της ημέρας ανακαλύπτουμε ότι είναι πρόχειρα, ότι είναι βιαστικά, ότι υπάρχει έλλειψη προετοιμασίας, ανικανότητα, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
5: Σωστά, όπως τα περιγράφεις, που ήταν ένα τραγικό γεγονός για μένα προχθές στην Δημοκρατική Πάφο, όπως όλη η Κύπρος την αποκαλεί της αντίστασης, να μην παίξουν οι σιρήνες και να μου λες δεν έγιναν οι ελέγχοι και να μην έχουν δικαιολογία επί του
6: συγκεκριμένου. Και την περασμένη χρονιά μας είπαν ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, έτσι.
5: Και τι έγινε που δεν έπαιξαν, λέει, οι σιρήνες? Όχι, κύριε, έχει και την αξία του να παίξουν οι σιρήνες, να σταλούν τα ανάλογα μηνύματα και προς τις νέες γενιές. Αλλά για την άλλη λέω, καλά να συμβεί κάτι το τραγικό, πώς θα ειδοποιηθεί ο κόσμος? Απλά τα βάζω κάτω στον προβληματισμό. Και όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι, κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτούν. Γι' αυτό και εγώ να είμαι ειλικρινή μαζί σας, έχω γράψει αυταπάγγελ το θέμα όσον αφορά τα σκουπίδια και την ταφή, γιατί κάποιοι υπηρεσιακοί και κάποιοι υπουργοί που μπορεί να έφυγαν από την υπηρεσία ή κάποιοι να έχουν παραδώσει τα υπουργεία, δεν σημαίνει δεν έχουν ευθύνες. Το έχω γράψει αυταπάγγελ το θέμα στη Βουλή. Να έρθουν εκεί ενώπιον όλοι εκεί, να δούμε να μας πούσει τι έκανα εδώ και 20 χρόνια. Γιατί δεν είναι ευθύνη μόνο αυτή τη κυβέρνηση και προηγούμενων άλλων δύο κυβερνήσεων. Τι έκανα σχέση με τα σκουπίδια? Δηλαδή πρέπει πάντοτε η Ευρώπη να έρχεται να μας υποδεικνύει, κάντε αυτό σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να κάνουμε κάτι το οποίο είναι προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή εμείς σαν άνθρωποι που το παίζουμε και έξυπνοι και ότι είμαστε υπεράνω όλων, τελικά δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα σχεδιασμό προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας και να μας λένε αν δεν το κάνεις θα χάσεις τόσα εκατομμύρια, για παράδειγμα. Και αυτά τα πράγματα είναι εντελώς απαράδεκτα, αγαπητή Κώστα. Και το λέω πολύ μόνο ψυχής.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντιπρόεδρο και Βουλευτή του ΔΥΚΟ, τον Χρήσανθο Σαββίδη. Πάμε για τη συνέχεια να καλημερίσουμε τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, τον και εκπρόσωπο τύπου, τον Μιχάλη Νικολάου. Έχουμε από χθες τουλάχιστον, η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου παιδιού και ότι ο φάκελος αναμένεται να κατατεθεί στην νομική υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες και ενδεχομένως καταχώρηση στο δικαστήριο. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου. Όντως είναι το βασικό μας κριτικό, λοιπόν, όσον αφορά τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, έχει συλλεχθεί και ο φάκελος είναι καθοδόν διαχειρός του ανακριτή, ώστε να δεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες ως προς τον παραπέρα χειρισμό τόσο της υπόθεσης αλλά και του πρόσωπου του πατέρα που κρατείται με υποχταήμερη προσωποκράτηση.
6: Ναι. Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο στην Κύπρο που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο με συνεχή ρεπορτάζ, δημοσιεύματα στον τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε τηλεοπτικά δίκτυα κλπ. Υπάρχει περίπτωση να καταχωριστεί ακόμα και σήμερα, κύριε Νικολάου, υπόθεση στο δικαστήριο?
7: Βεβαίως.
6: Υπάρχει, έτσι.
7: Βεβαίως. Το πιο πιθανό είναι να καταχωρηθεί σήμερα. Μάλιστα. Και όσον αφορά τον ίδιο, αναλόγως και κατόπιν δικών μας εισηγήσεων, θα αποφασίσει κατά πόσο θα διατάξει την περαιτέρω κράτηση τη μέχρι εκδίκασης ή κατά πόσο θα αφαιθεί ελεύθερους από κάποιους περιοριστικούς όρους ώστε να δεσμεύουν την παρουσία του κατά την ακρόαση της υπόθεσης.
6: Ναι. Είχε επικριθεί η αστυνομία για το γεγονός ότι συνέλαβε τον πατέρα και τον έθεσε, ζήτησε την κράτησή του για 8 ημέρες, λες και διέπραξε φόνο κλπ. Και ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τη στιγμή που μιλούσαμε για ένα ατύχημα, ότι όλα έδειχναν ότι επρόκειτο για ένα ατύχημα κλπ. Τι λέτε?
7: Καταρχάς να αναφέρω ότι βάσει αυτής, ως αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης ήταν η απώλεια της ζωής ενός τρίχρονου παιδιού. Δηλαδή μια σοβαρότατη υπόθεση. Όσον αφορά τώρα το θέμα εξασφάλισης διαδράγματος προσωποκράτησης, το οποίο με διάφορες ανακοινώσεις όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και δικηγόρων έχει επεξηγηθεί και ποια είναι η έννοια και η σημασία της εξασφάλισης διαδράγματος προσωποκράτησης. Δεν είναι ούτε τιμωρία ούτε καταδίκη. Η απλώς η ποινική δικονομία δίνει το δικαίωμα στις ανακριτικές αρχές, στις περιπτώσεις που διερευνούν τη διάπραξη μιας υπόθεσης της οποιασδήποτε, είτε σοβαρής είτε μη σοβαρής, να παρουσιάσει τον ύποπτο ενώπιον δικαστηρίου και να αιτείται την έκδοση της προφυλάκησης του για περίοδο κάποιων ημερών για εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης. Δηλαδή, στο να αποτρέψει τον ύποπτο να επηρεάσει την οποιαδήποτε μαρτυρία που αναμένεται να συλλεχθεί, στο να αποτρέψει την εξαφάνιση τεκμηρίων, στο να αποτρέψει τυχόν ψυχοδικία και παρόμοιες καταστάσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, οι νομικές προϋποθέσεις, ώστε ο εκάστοτε δικαστής να εκδώσει ένα διάταγμα προσωποκράτησης. Δεν είναι τιμωρία, επαναλαμβάνω. Απλώς διερευνούμε και σε όλες τις περιπτώσεις που διερευνούμε σοβαρές υποθέσεις, έχουμε καθηκόντως την υποχρέωση για σκοπούς εξυπηρέτησης της δικαιοσύνης να οδηγούμε τον ύποπτο στο δικαστήριο και να ζητούμε τις ανάλογες μέρες ώστε να δοθεί δυνατότητα στις ανακριτικές αρχές να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση. Και σας λέω και κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικότητα. Οι αρχικές θέσεις και όσοι διαπιστώθηκε από την συλλεκτήσα μαρτυρία πρόκειται για ένα ατύχημα, μια πρόκληση θανάτου εξ αμελίας. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να είναι κάτι διαφορετικό? Πώς η αστυνομία ή οποιαδήποτε ανακριτική αρχή θα μπορούσε να διενεργήσει τέτοιες εξετάσεις ώστε πέραν πάσης αμφιβολίας να διαπιστωθεί ότι πράγματι πρόκειται για ατύχημα και δεν συνέβηκε οτιδήποτε άλλο, το οποίο ίσως δεν ήταν δυνατό να το εξασφαλίσουμε.
6: Ναι, δεν
7: ναι,
6: ασφαλώς η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και, και σίγουρα στα πρώτα στάδια δεν μπορούσε να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Αυτό το οποίο λέω και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι και αρκετοί πολίτες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διεθνή μέσα ενημέρωση το είδαν ότι ήταν, πολύ, πολύ έτσι σκληρό να τίθεται και υπήρχαν και άλλα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ότι από τη στιγμή που η αστυνομία είδε ότι επρόκειτο ή διαπίστωνε ότι επρόκειτο για ατύχημα, όλα εκεί καταδείκνυαν, ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική. Αυτό είναι που λένε. Βεβαίως ο καθένας τοποθετείται συναισθηματικά, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις βάζει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση αυτού του 37
7: Δεν αντιλεγώ. Όμως δυστυχώς η διενέργεια ανακρίσεων και δικαιοσύνη δεν χωράει στην αισθήμα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Του προσφέρατε, κύριε Νικολάου, στη διάρκεια αυτών των ημερών την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη αυτού του ανθρώπου?
7: Βεβαιότατα ικανοποιήθηκαν όλα του έτοιμα. Όλα του έτοιμα. Αναφίβολα.
6: Ήρθαν, τον είδαν μέλη της οικογένειάς του?
7: Από ό,τι έχω υπόψη μου, ναι, δικαιούται τις απαραίτητες επισκέψεις.
6: Ήρθε η σύζυγός του, τον είδε, ο πεθερός του, η πεθερά του.
7: Εντάξει, επειδή είναι σε ξεχωριστό χώρο, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, αλλά εξ όσο γνωρίζω υπάρχει επαφή. Τώρα θα σου πω αν ήρθα να το δουν ή όχι, κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν θα το πω. Αλλά δεν έχω αντιληφθεί την οποιασδήποτε μεταξύ τους, ας πούμε, υπάρχει οποιαδήποτε κρούση μεταξύ τη ή αντιπαράθεση περί αυτού του θέματος. Θεωρώ ότι ναι, σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο έψαξα, αλλά θεωρώ ότι ναι.
6: Κάτι ακόμη το οποίο υπήρχε έτσι ως ανησυχία. Στην διερεύνηση που κάνατε, είδατε αν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη του ξενοδοχείου εκεί?
7: Είναι μέρος των εξετάσεων και έχουμε αποταθεί στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες να μας υποδείξουν σχετικές δικές τους νομοθεσίες που αφορούν τις υποδομές, εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων και αναμένουμε τις απαντήσεις.
6: Άρα δεν έχετε υπόψη σας αυτή τη στιγμή αν διέθετε πιστοποιητικό ασφάλειας, πολυοδομική άδεια το ξενοδοχείο κλπ.
7: Αυτά υπάρχουν, αυτά τα έχουν εξασφαλίσει και τις άδειες υποδομής και τέτοια. Απλώς αναμένουμε κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας που προβλέπονται σε τέτοιους είδους κτίρια. Είναι κάτι το οποίο αναμένουμε και το οποίο θα θέτουμε και στο...
6: Άρα μας λέτε ότι πολυοδομική και οικοδομική άδεια είχε το ξενοδοχείο, έτσι?
7: Βεβαίως.
6: Μάλιστα. Και το ύψος του παραθύρου, μιας και έχει γίνει πολλή συζήτηση, ποια ήταν, κύριε Νικολάου, ήταν τόσο χαμηλό?
7: Το ύψος του παραθύρου από το πάτωμα ήταν 1,40, ενώ το προβλεπόμενο ύψος είναι το μήνυμο 1,20 και στην προκειμένη περίπτωση ήταν 1,40
6: μέτρων. Μάλιστα. Επομένως, εάν σήμερα κατατεθεί υπόθεση, το να υποθέσω ότι εσείς θα ζητήσετε να τεθούν αυστηροί όροι για την εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο, ναι, και να φεθεί ελεύθερος, ναι, κύριε Νικολάου.
7: Αυτή είναι η σύγχυση μας.
6: Αυτή είναι η προσήγηση.
7: Αυτή είναι η σύγχυση μας να τεθούν τέτοιοι όροι ώστε να εξασφαλίζουν την παρουσία του στις δικάσιμες ημερομηνίες.
6: Σας έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο ψες το βράδυ, γιατί δεν είδα κάτι μέχρι στιγμής.
7: Αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρω, ότι φαίνεται ότι χθες η υπηρεσία Λοδαπών και Μεταναστεύσεως, από ό,τι έχω υπόψη μου, σε παγκύπρια βάση διενήργησε μια επιχείρηση για πάταξη παραπάνω της παράνομης εργοδότησης και απασχόλησης. Όσον αφορά την επαρχία Πάφου, την πόλη της Πάφου, προέκυψαν 5 συνολικά υποθέσεις. Αφορούν όλες εστιατόρια στην τουριστική περιοχή στην Κάτω Πάφο, όπου εντοπίστηκαν αλλοδαποί να εργοδοτούνται παράνομα, και οι 5 υποθέσεις αναμένεται σήμερα να καταχωρηθούν ενώπιον δικαστηρίου.
6: Σας ευχαριστώ. Καλώς. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.
4: Αυτές λοιπόν είναι οι νεότερες εξελίξεις σε σχέση με το θάνατο του τρίχρονου παιδιού. Σήμερα, εκτός απρόπτου, καταχωρείται υπόθεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου. Θα ζητηθούν αυστηροί όροι για να εξασφαλιστεί η παρουσία του 37χρονου στο δικαστήριο και θα αφαιθεί ελεύθερος. Ακούσατε τον κύριο Νικολάου προηγουμένως να μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους είχε ζητηθεί αυτό το διάταγμα κράτησης για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, γιατί ασφαλώς κανένας δεν μπορούσε από τα αρχικά στάδια της διερεύνησης να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Χαράλαμπο Πιτογοπίτη. Την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων λειτουργίας στο ΕΟΑ, είχαμε συζητήσει τα θέματα που απασχολούν τον οργανισμό. Μας έλεγε για τις προσλήψεις που αναμένεται να γίνουν, να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα και μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στις τελευταίες ημέρες, ένα ακόμη θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά ήταν σε σχέση με τα χιτά, την υποχρέωση που έχει η Κύπρος μέχρι το 2029 να θάβει ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα σκουπίδια, τα οποία σήμερα όλα στην επαρχία μας τα θάβουμε, και ξέρετε ότι και αυτή η αρμοδιότητα, και αυτός ο τομέας των χιτά δηλαδή, θα περάσει από σε λίγους μήνες στην αρμοδιότητα των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. Άλλη μια προβληματική κατάσταση λοιπόν θα έχει την ευθύνη ο ΕΟΑ. Καλημέρα σας, κύριε Πιτογοπίτη.
8: Καλημέρα Κωστά μου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
4: Δεν ξέρω, είναι αυτή στη σιτσιά του μαύρου, κάπως έτσι είναι η λαϊκή παροιμία.
8: Κατά τα φαινόμενα, αγαπητέ Κώστα, πάμε να μοιάζουμε λίγο.
4: Θα σας φορτώσουν όλες τις προβληματικές καταστάσεις.
8: Θα μας φορτώσουν, τώρα μας φόρτωσαν τις επικίνδυνες, έρχονται οι κοινόχτητες, ακολουθούν η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τα λοιπά, μια άλλη πονεμένη ιστορία όπως έχεις αναφέρει και όπως όλοι παραδέχονται ότι είναι ένα θέμα πολύ προβληματικό και το οποίο με βάση την νομοθεσία θα έρθει στην αρμοδιότητα των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης από τον Ιούλιο του 27, δηλαδή σε λιγότερο από έναν χρόνο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει προς την εκτελεστική εξουσία ότι θα πρέπει μέχρι τον Ιούλιο του 27 να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία και τμήματα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και προετοιμασίες, ούτως ώστε όταν έρθει και αυτός ο τομέας κοντά μας να λειτουργεί τουλάχιστον ορθολογιστικά και να μιλούμε για μια υγιή κατάσταση, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Σε αντίθετη περίπτωση, εμείς έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι εάν δεν μας παραδώσουν, εάν δεν είναι έτοιμοι να μας παραδώσουν μια κατάσταση που να λειτουργεί ορθολογιστικά, δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και αυτόν το φορτίο. Αναμένουμε από την εκτελεστική εξουσία ότι θα προβεί έστω και καθυστερημένα σε όλες εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, αγαπητέ Κώστα.
4: Λοιπόν, είναι πράγματι ένας τομέας ο οποίος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δεν λήφθηκαν έγκαιρα αποφάσεις, υπήρχε αναβλητικότητα, αστοχίες κλπ. Αλλά όταν υπάρχουν, αναλαμβάνει η δημοκρατία τέτοιου είδους δεσμεύσεις, αυτοί οι οποίοι υλοποιούν, έχουν την ευθύνη υλοποίησης, δεν μπορεί δηλαδή στο τέλος της ημέρας να σηκώνουν όλοι τα χέρια ψηλά. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις, δεν έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε ούτε στους δήμους, ούτε στις τοπικές αρχές, ούτε στο τέλος της ημέρας σε ένα μόνο κυβερνητικό τμήμα. Έχουν ευθύνη από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και ξεκινούμε από την κορυφή, κατανέμοντας τις ευθύνες αναλόγως και τις εξουσίες που κατέχει ο καθένας στο τέλος της ημέρας. Ναι.
6: Πάλι, παρότι μας είπατε και την περασμένη εβδομάδα εσείς τι γίνεται με τις άδειες, ξέρετε, κάθε μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούμε παράπονα, προβλήματα, υποθέσεις οι οποίες χρονίζουν, καταστάσεις οι οποίες άνθρωποι οι οποίοι πάνε, έρχονται, είναι και δεν βρίσκουν άκρη με τις άδειες. Τι γίνεται, κύριε Πιτοκοπίτη, πού είμαστε?
8: Σίγουρα είναι ένας τομέας ο οποίος εξακολουθεί να παρουσιάζει ακόμα αρκετές καθυστερήσεις. Να πούμε ότι δυστυχώς οι παραπονούμενοι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Άλλοι δικαιολογημένα, άλλοι αδικαιολόγητα. Να πούμε ότι τα στατιστικά όσον αφορά την έκδοση αδειών του Ιουνίου, και θα τα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα όπως μας τα έχει διαβιβάσει και το Υπουργείο Εσωτερικών, η Πολεοδομία που έχει μια παγκύπριαν εικόνα. Για πρώτη φορά στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ έχει αντιστραφεί η κατάσταση με τα δεδομένα, δηλαδή έχουμε καταφέρει να εκδίδουμε περισσότερες άδειες από όσες αιτήσεις δεχόμαστε.
6: Μάλιστα.
8: Και παραλαμβάνω, αυτό συνέβη για πρώτη φορά τώρα τον Ιούνιο. Που αυτό είναι ένα παράδειγμα που δεν μπορεί κανένα να το αμφισβητήσει, ότι πλέον άρχισε το πράγμα να λειτουργεί και να προχωρά.
6: Αυτό σημαίνει ότι δεν υποβλήθηκαν απλώς λιγότερες αιτήσεις και εκδώσατε περισσότερες άδειες, αλλά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αυξήθηκε
8: η
6: αδειοδότηση. Μάλιστα.
8: Ακριβώς. Και όπως σας είπα και την τελευταία φορά που είχαμε ξαναμιλήσει, εντός Αυγούστου, πρώτο δεκαπεθήμερο του Αυγούστου, τελειώνουμε με το θέμα των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού. Από 1η Σεπτεμβρίου όλο το προσωπικό πλέον θα είναι στις θέσεις του, οπότε αναμένεται και εκφράζω την βεβαιότητα ότι από το μετά το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι εμφανώς πολύ πιο καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα και θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Και αυτόν θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε και θα το ελέγχουμε, αγαπητέ Κώστα.
6: Ναι, είναι όλες οι θέσεις που προβλέπονταν θα είναι πληρωμένες μέχρι τέλος Αυγούστου, κύριε Πιτοκοπίτη, ή θα έχετε ακόμα κοινά?
8: Όχι, όλες οι μόνιμες θέσεις θα είναι...
6: Μάλιστα. Θα καλύψουν.
8: Έτοιμες για να πληρωθούν.
6: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αυτή η δικαιολογία ότι δεν έχουμε προσωπικό κλπ.
8: Όχι. Πλέον αυτή η δικαιολογία θα είναι παρελθόν. Δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία, κανένας πλέον. Και μιλώ και εγώ σαν πρόεδρος και διεύθυνση του ΕΟΑ, αλλά και σαν τμήματα και λειτουργεί.
6: Ναι. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες?
8: Είναι γύρω στις 2.000 περίπου. Πρέπει να είναι τόσες. Ακριβώς αριθμούς δεν έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι αρκετές. Και αρκετές είναι και από τις παλιές που επαναλάβαμε από τις προηγούμενες αδειοδοτικές αρχές. Και είναι πάνω σε αυτές τις οποίες εργάζονται οι τέσσερις λειτουργοί αφυπηρετήσαντες από την πολεοδομία, με τους οποίους έχουμε συνάψεις σχετικές συμβάσεις και εργάζονται αποκλειστικά και μόνο στις παλιές υποθέσεις που επαναλάβαμε από τις προηγούμενες αρχές.
6: Άρα έχετε δηλαδή ένα κλιμάκιο ανθρώπων εκεί στον ΕΟΑ, στο τμήμα αδειοδοτήσεων, οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τις παλιές υποθέσεις.
8: Ακριβώς, ναι.
6: Μάλιστα, συν τις καινούργιες που έρχονται μέσα που τις προωθείτε. Λοιπόν, είχαμε τις τελευταίες ημέρες δεχτεί, κύριε Πιτοκοπίτη, καταγγελίες από κατοίκους της Τάλας για μια υπόθεση εκεί παρέμβασης σε ένα ρέμα στην κοινότητα της Τάλας. Εδώ και δύο χρόνια μας λένε οι άνθρωποι ότι γίνονται εργασίες ακόμη και στο ρέμα, στην κήτη του ρέματος, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτε. Έχουν κάνει διαβήματα, δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία παρέμβαση και οι εργασίες συνεχίζονται, δημιουργούνται τελεσμένα, επηρεάζονται άλλες περιουσίες πέρα από το τοπίο το οποίο αλλοιώνεται και την περιβαλλοντική δηλαδή καταστροφή που συντελείται.
8: Τώρα το δεν έγινε καμία παρέμβαση, αυτό δεν ανταποκρίνεται φυσικά στην πραγματικότητα. Έχουμε επιληφθεί τις συγκεκριμένες καταγγελίες και εμείς ως επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλα εμπλεκόμενα τμήματα, όπως είναι το τμήμα υδάτων. Έχουν σταλεί και σχετικές επιστολές στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έχουν γίνει και προφορικές παραστάσεις. Υπήρξε τοποθέτηση δέσμευση του ιδίου ότι θα ετερμάτιζε, όχι μόνο θα ετερμάτιζε οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειες, αλλά και ότι θα αποκαθιστούσε και των χώρων σύμφωνα με υποδείξεις που το υποβληθήκαν γραπτός από το τμήμα υδάτων, και ότι για οτιδήποτε ήθελε εκεί να εκτελέσει, να χτίσει κτλ., θα έπρεπε προηγουμένως να υποβάλει τις αιτήσεις του και προτού πάρει τις άδειες, ότι δεν θα προέβαινε σε καμία άλλη ενέργεια. Επειδή βγήκε ξανά το θέμα, να αντιλαμβάνομαι, χθες προχθές στην επιφάνεια, και έχω μιλήσει από τα χθες με τον αρμόδιο τεχνικό μηχανικό του ΕΟΑ. Σήμερα το πρωί θα βρίσκεται, από ό,τι με ενημέρωσε, επί τόπου και θα ενημερωθώ για την σημερινή κατάσταση, δηλαδή αν έχουν ανασταλεί οποιασδήποτε εργασίες ή αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, ώστε να αποφασίζουμε εάν χρειάζεται να γίνουν οποιασδήποτε άλλες ενέργειες εκ μέρους των αρμοδίων αρχών.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Επιτοποποίητη, δεν εκδίδετε άμεσα διατάγματα, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις αυτή είναι η τακτική που ακολουθούμε, δηλαδή έρχομαι στη
8: σε όχι, επαφή. Αν υπάρχει κίνδυνος και ότι ο επεμβασίας, ο παρανομούντας συνεχίζει τις παρανομίες και υπάρχει κίνδυνος μη αναστρέψιμων δημιουργίας τετελεσμένων, ναι, προχωρούμε και με τα διατάγματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι σταλήγαν επιστολές, υπήρξε ρητή δέσμευση του ιδίου, του ιδιοκτήτη εκεί, ότι θα προβεί σε διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά τα χρωματουργικά και τα λοιπά που είχε προβεί εκεί, και ότι οτιδήποτε άλλον προγραμματίζει θα πρέπει να αποταθεί για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
6: Μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επιτοκοπίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
8: Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Λέγαμε και χθες και προχθές και σήμερα σχολιάζαμε αυτό το μπάχαλο με το τηλεοπτικό σήμα. Το μπάχαλο που είχαμε επίσης με τις σιρήνες που δεν λειτουργήσαν. Θυμηθήκαμε τις ιστορίες με τα καταφύγια, με το 112, με την εφαρμογή του 112 για την ειδοποίηση στα τηλέφωνά μας σε περίπτωση κινδύνων. Και τι άλλο να θυμηθούμε για αυτές τις προσπάθειες αναβάθμισης όταν γίνονται, οι οποίες καταλήγουν σε φιάσκο πολλές φορές λόγω προχειρότητας, ανευθυνότητας,

0: με το τηλεοπτικό του σήμα, αν έχει επιληθεί και τι θα γίνει με το κόστος που επομίστηκαν κάποιοι. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε την εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος είχε αντιδράσει σφόδρα και είχε υποβάλει μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις εισηγήσεις. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος του Συνδέσμου, η Βιργινία Χρήστου. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρήστου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι παρακολουθήσατε χθες τα όσα διαδραματίστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και τα όσα ακούστηκαν από τον Υφυπουργό.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι εχθές ο Υφυπουργός και πάλι παραδέχθηκε ευθύνη, παραδέχθηκε ότι το Υπουργείο του δεν μερίμνησε ώστε να προετοιμάσει τους πολίτες στα πλαίσια ενημέρωσης για τους ενδεχόμενους και πιθανούς κινδύνους οι οποίοι θα προέκυπταν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι με την αγορά από κωδικοποιητών ενδεχομένως να μην λειτουργούσαν και πάλι οι τηλεοράσεις τους και να μην μπορούσαν να ρυθμίσουν τους σταθμούς. Έγινε παράλληλα παραδοχή ότι θα επεκταθεί και αναφορά επίσης κάτι το οποίο έγινε εδώ και λίγες μέρες για να είμαστε δίκαιοι και με το Υφυπουργείο, ότι θα λειτουργεί παράλληλα η Βέλιστερ μαζί με την ήδη μετάβαση
0: με την Ελλάσσα,
1: οποία έχει γίνει,
0: ναι,
1: ακριβώς για 3 μήνες. Φυσικά όλοι αναδείξαμε το γεγονός ότι σε άλλες χώρες η μετάβαση αυτή έγινε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε κάποιες χώρες 2 χρόνια, σε κάποιες άλλες χώρες 4 χρόνια. Άρα οι 3 μήνες που έδιδαν για να προχωρήσει ο
0: καταναλωτής. Γιατί θέλανε, καταλάβατε, γιατί θέλαν τόσο βεβαιασμένα να πάμε από το ένα στο άλλο, γιατί δηλαδή δεν επέλεξαν αυτή τη μέθοδο, την τακτική που άλλων χωρών 2, 3, 4 χρόνων. Καταλάβατε, γιατί έχει να κάνει με οικονομικά ζητήματα ή κάποιοι ήθελαν να πουλήσουν τους αποκωδικοποιητές?
1: Η απάντηση, κύριε Νάνο, είναι απλή. Είναι η προχειρότητα. Δεν μερίμνησαν, σωστά έτρεξαν άρον-άρον να κάνουν αυτήν την μετάβαση και δεν υπολόγισαν τις επιπτώσεις. Αυτό λέχθηκε, αυτόν υποστηρίζουμε ως Σύνδεσμος Καταναλωτών, και το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι ενώ το θέμα έχει αναδειχθεί εδώ και πάρα πολλές μέρες, αναμέναμε ότι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών τουλάχιστον θα ακούγαμε και το τι θα γίνει στην πράξη με όλους αυτούς τους καταναλωτές, κυρίως τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν πληρώσει τόσα χρήματα και ακόμα πληρώνουν, γιατί να τονίσουμε ότι φτάνουν ακόμα περιπτώσεις κοντά μας, κατά τις οποίες καταναλωτές μας λένε ότι ναι, έχουμε πληρώσει για αποκωδικοποιητή, έχουμε πληρώσει για τεχνικές υπηρεσίες, αλλά ακόμα συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα, ναι, και για να αλλάξουμε τα κανάλια.
0: Πιάνουν μόνο το ρίκ. Μας λένε και εμάς εδώ, μας στέλνουν μήνυμα ότι δεν πιάνουν τα κανάλια, πιάνουν μόνο το ρίκ, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Γυρίζουν, είναι έξω, οι παππούδες ανεβαίνουν στη στέγη για να γυρίσουν τις κεραίες δεξιά-αριστερά, αλλά δεν βρίσκουν σήμα.
1: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι υπήρχαν και περιπτώσεις που έπρεπε να αλλάξουν τα καλώδια. Άρα, αντιλαμβάνεστε το πρόσθετο κόστος το οποίο θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής λόγω ακριβώς της προχειρότητας κάποιων. Οπότε, αναμέναμε να δούμε και από πλευράς των άλλων υπουργείων τα οποία συμμέτειχαν και υφυπουργείων, κατά πόσο θα αποζημιωθούν οι πολίτες, τουλάχιστον η κατηγορία αυτή των ευάλωτων ομάδων και ηλικιωμένων, για αυτές τις πρακτικές. Και αυτό το οποίο ακούσαμε είναι ότι από πλευράς του το Υφυπουργείο Πρόνοιας μας έχει αναφέρει ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε τέτοια σχετική ενημέρωση από πλευράς του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση, άρα δεν καταλήξαμε σε οποιαδήποτε απόφαση περί αποζημίωσης των πολιτών. Και επομένως οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή θα επομισθούν από ό,τι φαίνεται το κόστος. Παράλληλα, κάτι το οποίο έκανα και εγώ ήδη αναφορά, γιατί φτάνει κοντά μας αυτόν, είναι ότι οι καταναλωτές, κάποιοι εξ αυτών, δεν μπορούν να πάνε να πληρώσουν 35 και 40 και 50 ευρώ τον αποδικοποιητή, άρα κάνουν στροφή προς διεθνείς πλατφόρμες. Και εκεί αγοράζουν και βρίσκουν αποκωδικοποιητές 18 και 19 ευρώ. Και έθεσα έναν πολύ απλό ερώτημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν τα ερωτήματα του κόσμου κατά πόσον είναι ασφαλή τα συγκεκριμένα προϊόντα, Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον οι αρμόδιες αρχές να αγόραζαν ένα δείγμα και να κάνουν έλεγχο για το αν όντως πληρούνται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

0: αυτή η αποκωδικοποιητές που πάει ο κόσμος και αγοράζει. Η απάντησή τους είναι ότι δεν κάνουμε ναυταπάγγελτους ελέγχους, ενώ προβλέπεται από την νομοθεσία αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι πρέπει να κάνουν ναυταπάγγελτους ελέγχους. Και κατ' επέκταση μας έλεγαν ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το συγκεκριμένο θέμα, ούτε από πλευράς της υπηρεσία καταναλωτή που έριχνε ευθύνες στην ΕΠΑ, ούτε από πλευράς του το Υφυπουργείο Καινοτομίας έλεξε κατά πόσον είναι ασφαλείς όλοι αυτοί οι αποκωδικοποιητές οι οποίοι κυκλοφορούν στην αγορά. Και μάλιστα το Υφυπουργείο Καινοτομίας έκανε αναφορά ότι υπάρχουν και αποκωδικοποιητές που έρχονται μαζικά από τρίτες χώρες που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλείς.
1: Ναι, αλλά αν δεν είναι ασφαλείς θα πρέπει να σταματούν στο τελωνείο. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά, έτσι δεν είναι? Υποτίθεται ότι ελέγχονται.
0: Όχι, όχι, εδώ να τονίσουμε κάτι, γιατί ήταν και η δική μας παρέμβαση. Εδώ και αρκετά χρόνια αναδεικνύουμε το θέμα με τις διεθνείς πλατφόρμες και αναφέρομαι στην πλατφόρμα Demo και Shame συγκεκριμένα, αλλά και η Alibaba είναι μέσα στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανώσεων καταναλωτών. Μιλούμε για πλατφόρμες που προωθούν προϊόντα που δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες. Άρα όταν αγοράζονται από τον Κύπριο καταναλωτή και φτάνουν στην Κύπρο, δεν γίνεται έλεγχος όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Αυτό θα γίνει από τον Νοέμβρη και μετά.
1: Ναι. Ναι. Όπως μας το περιγράφετε εσείς και όσα μας λέτε τώρα, το κάνετε ακόμη πιο, έτσι, ακόμη πιο τραγικό όλο αυτό το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες με αυτό το θέμα, με το τηλεοπτικό
0: σήμα. Είναι και μάλιστα ένα ενδεικτικό σημείο που ευτυχώς είχε εντονίσει και ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ και είχαμε να αναδείξει κι εμείς. Είναι ότι υπάρχουν πολλοί, επειδή δεν υπάρχει ένας καταρτισμένος, αν θέλετε, κατάλογος ατόμων τα οποία θεωρούνται τεχνικοί και κατ' επέκταση μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές. Για ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση που αφορούσε τοποθέτηση, εγκατάσταση αποκωδικοποιητών, ρύθμιση σταθμών, αλλαγή καλωδίων, κεραίων κτλ. Δεν υπάρχει κάποιος κατάλογος πιστοποιημένων ατόμων. Άρα εξού και είδαμε εξ αρχής τους καταναλωτές να παραπονιούνται ότι πριν καν το Υφυπουργείο Καινοτομίας βγει να ανακοινώσει αυτήν την αλλαγή η οποία θα γίνει στις τηλεοράσεις των καταναλωτών, πήγαιναν κάποιοι επιτίδη στο σπίτι τους και τους έλεγαν ότι θα υπάρξει αλλαγή αυτή. Ελάτε να σας κάνω την εγκατάσταση εγώ, να σας αλλάξω τα καλώδια, και τους προκαλούσαν περισσότερη ζημιά. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Υπάρχουν άτομα, οι τεχνικοί, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι τεχνικοί στο τέλος της ημέρας. Μπορεί, έχουμε και περιπτώσεις που έχουμε επιχειρήσεις που πουλούν συσκευές και πηγαίνουν και κάνουν τους τεχνικούς. Άρα όλα αυτά έπρεπε να αξιολογηθούν, έχουν αναδειχθεί. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η προσωπική μου εκτίμηση, κύριε Νάνο, είναι ότι και πραγματικά διερωτούμε πώς θα γίνει πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε μιλήσει με άτομα που είναι λίτες ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Τα άτομα αυτά μας έχουν αναφέρει ότι έχουν αλλάξει, έχουν αγοράσει μετά δυσκολίες από κωδικοποιητή και πλήρωσαν τεχνικό, αλλά δεν έχουν οποιαδήποτε απόδειξη που να βεβαιώνει αυτόν. Άρα πώς θα γίνει η αποζημίωση σε αυτούς τους ανθρώπους? Και υπάρχουν και άτομα που δεν χρειάστηκε να αγοράσουν από κωδικοποιητές. Όλα αυτά δεν εξετάστηκα, δεν έδωσε κανένας το παραμικρό ενδιαφέρον, και πραγματικά δεν το αναδεικνύαμε ως σύνδεσμος καταναλωτών με κάποιους δημοσιογράφους όπως και εσάς. Νομίζω ότι δεν θα ασχολείται κανένας και δεν θα αναλάμβανε κανένας την ευθύνη για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
1: Κρίμα, είναι κρίμα, και είναι κρίμα για τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται, για τους ανθρώπους οι οποίοι επομίζονται οικονομικό κόστος, τρέχουν, αναστατώνονται. Είναι πραγματικά, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη και σε αυτή την, δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι το μόνο. Θυμάμαι και τι είχε γίνει και με το Ικαλάθι και με άλλα, τα οποία όποτε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, να προχωρήσουμε λίγο, να αναβαθμίσουμε ένα σύστημα κλπ, διαπιστώνουμε το μπάχαλο που υπάρχει.
0: Ακριβώς, και επί ευκαιρίας να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο για να έχει υπόψη του ότι σε περίπτωση που διαπιστώσει υπερθέρμανση του αποκωδικοποιητή ή παρατηρήσει πυξίρες, επικοινωνεί αμέσως με τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες. Εκεί και όπου ο αποκωδικοποιητής είναι λαττωματικός και δεν λειτουργεί επικοινωνεί μαζί μας ώστε να μεταφέρουμε το παράπονο και την καταγγελία του στο Υπουργείο Ενέργειας. Και εκεί και όπου δυσκολεύεται και δεν μπορεί να βρει τεχνικούς ή συνεχίζονται τα προβλήματα, καλό είναι να επικοινωνήσει με τη Hellasat. Ήδη η ίδια η εταιρεία έδειξε πρόθεση και επικοινώνησε και μαζί μου και μου έχει αναφέρει ότι καλό είναι να επικοινωνούν οι καταναλωτές για να γίνεται καταγραφή και να τους βοηθήσουν. Άρα τουλάχιστον ό,τι προλαβαίνουμε να σώσουμε απόλυτα αυτήν την κατάσταση, ας το σώσουμε μέχρι ότου να δούμε τι θα επισυρθεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρήστου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλά.

0: να πάμε και σε μια υπηρεσία που λειτουργεί καλά, και αναφέρομαι στην μετεωρολογική υπηρεσία, και πέφτει μέσα και στις προβλέψεις της. Άλλωστε πλέον τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους είναι πολύ πιο σύγχρονα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, και νομίζω σπανίως πέφτουν έξω στις εκτιμήσεις τους. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου. Έχουν ήδη ενδείξεις για το τι θα βιώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, πρέπει να σας πω, και τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Έκανα αυτή την αναφορά γιατί συζητούσαμε αυτό το μπάχαλο τώρα με τους αποκωδικοποιητές, το τηλεοπτικό σήμα από τη Βέλιστερ στη Χελασάτ και όλο αυτό το μπάχαλο που ζήσαμε με την ταλαιπωρία των ανθρώπων, το κόστος που υπομίστηκαν. Κάποιοι έτρεξαν και πήγαν, αγόρασαν καινούργιες τηλεοράσεις, πάλι δεν πιάνουν το σήμα. Άλλοι αγόρασαν αποκωδικοποιητές, πάλι δεν πιάνουν το σήμα. Κάποιοι πλήρωσαν τεχνικούς για να κάνουν αναβαθμίσει των συστημάτων τους κλπ. Βλέπουμε παππούδες πάνω στα χωριά να είναι στη έξω παππούς και να προσπαθεί να γυρίσει την κεραία και η γιαγιά από κάτω να του λέει αν πιάνει, αν δεν πιάνει. Τέτοιες καταστάσεις, ξέρετε, που θυμίζουν τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Τα βιώνουμε, τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά μία μικρή αναφορά για την υπηρεσία μας. Να πούμε ότι ένας από τους λόγους που πολλές φορές ο κόσμος θα πει αυτό το έπεσαν έξω και τα λοιπά.
0: Ότι άλλα αντάλλων μας λένε. Είναι ναι. Γιατί εσείς μιλάτε για Παγκύπρια, μιλάτε για...
1: Είναι πολλές φορές ότι ο κόσμος δύσκολα θα ανοίξει να διαβάσει ένα δελτίο, θα διαβάσει τον τίτλο του δελτίου που κάποιο μέσο θα έχει βάλει.
0: Ναι, και σήμερα μπορεί να δεις μερικούς τίτλους, έρχονται βροχές και καταιγίδες.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο και δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά. Όμως, πολύ σωστά έχεις αναφέρει ότι είμαστε μια υπηρεσία που είμαστε 24ωροι με αεροναυτικές υπηρεσίες, με τις υπηρεσίες του κοινού και προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον καιρό, Κώστα, και σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για το εσωτερικό, για τις περιοχές της Λευκοσίας. Θερμοκρασίες επίσης θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς και σήμερα.
0: Καλά, αφού η δυσφορία είναι ανάλογη και για την Πάφο, γιατί δεν ισχύει και για την Πάφο η κίτρινη προειδοποίηση, αφού αν έχουμε υγρασία είναι το ίδιο ως ο βαθμός δυσφορίας.
1: Δεν είναι τόσο, είναι αριθμητικός ο λόγος της προειδοποίησης, έχει να κάνει καθαρά με τη θερμοκρασία. Οι συνθήκες ακόμα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν για την Πάφο συνθήκες καύσωνα. Υπάρχει μια θερμοκρασία η οποία είναι 31 βαθμούς στην Πάφο, πολύ πιο αποφορτισμένη. Η υγρασία δε σήμερα είναι και λίγο πιο κάτω από τη χθες.
0: Είναι αλήθεια, ναι, σήμερα το πρωί το νιώσαμε αυτό.
1: Ακριβώς, κειμενόμασταν γύρω στους 70-80 χθες. Σήμερα αυτό το πρωινό είμαστε κοντά στο 60%. Ναι. Άρα η δυσφορία δεν είναι τόση αυτό το πρωινό, αντίθετα. Είναι καλύτερες συνθήκες στην δική μας επαρχία και γενικά αυτό το καλοκαίρι στην δική μας περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Παραμένουμε στις θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες τιμές εποχής. Εξαίρεση, Κώστα, ήταν η ψεσινή νύχτα. Οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν αρκετά ψηλά, ενώ οι κανονικές είναι κοντά στους 21 με 22 βαθμούς. Σε Παγκύπρια είμαστε κοντά στους 24 με 26. Ήταν μια εξαίρεση. Θα επανέλθουμε γύρω στους 22-23 βαθμούς απόψε και μετά. Ήταν εξαίρεση η ψεσινή νύχτα. Θερμοκρασία παραμένουμε μέχρι και τη Δευτέρα Τρίτη κοντά στους 40 για το εσωτερικό. Κοντά στους 32 θα είμαστε εμείς εδώ στην επαρχία της Πάφου. Κοντά στους 34 με 35 οι υπόλοιπες παράλληλες περιοχές. Χωρίς κάτι το αξιόλογο στην πρόγνωση όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Οποιασδήποτε πιθανότητες βροχής σήμερα πολύ μικρές όπως και χθες θα είναι στις ορεινές περιοχές. Περισσότερες πιθανότητες μόνο στις ορεινές περιοχές θα έχουμε για αύριο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θα βλέπουμε βροχές και καταιγίδες.
0: Συνεχίζεται λέτε αυτή η αστάθεια, έτσι.
1: Ναι, μεσημέρι και μετά, κυρίως Σαββατοκύριακο, θα δούμε βροχή και καταιγίδα στις ορεινές περιοχές, όχι στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Διαφαίνεται ότι από την επόμενη εβδομάδα ίσως κοιμαθούμε λίγο πάνω από τους 40 στις περιοχές του εσωτερικού, 1-2 βαθμούς άνοδο για Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί. Όμως μετέπειτα διαφαίνεται ότι θα επανέλθουμε στις θερμοκρασίες εποχής. Άρα, θα έλεγα ότι Κώστα, θα παραμείνουμε σε κάποιες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας για το εσωτερικό. Κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, με κάποιες αυξομοιώσεις. Δεν υπάρχει αυτή η πρόγνωση για κάτι το ακραίο, για θερμοκρασίες πολύ πιο ψηλές που είχαμε άλλα καλοκαίρια. Υπενθυμίζουμε το καλοκαίρι του 24 Ιούλιος, 16 συνεχόμενες κίτρινες πορτοκαλί προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε εκδώσει και κόκκινη προειδοποίηση για πάνω από 45 βαθμούς και πέστη, αν θυμάμαι καλά, και τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις προς το παρόν και είναι πολύ θετικό αυτό. Αντίθετα, έχουμε και κάποιες βροχές στο σκηνικό το Σαββατοκύριακο στα ορεινά μας. Είναι ήπιες συνθήκες ακόμη και το αντιλαμβανόμαστε, δεν έχουμε ένα δύσκολο
0: και μας λέτε ότι μετά την Πέμπτη, στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, θα έχουμε και πάλι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, λέτε ότι έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυξομοιώσεις οι οποίες θα κυμαινόμαστε λίγο πάνω από τις μέσες τιμές. Πολύ θετικό το ότι ακόμη το καλοκαίρι μας κυμαίνεται σε ήπιες συνθήκες, σε ήπια επίπεδα. Ας δούμε ο Αύγουστος πώς θα κυλήσει. Προς το παρόν αποφεύγονται και σοβαρές ζημίες όσον αφορά τις πτωχές. Αν και ο δείχτης επικινδυνότητας παραμένει
0: σε ψηλά επίπεδα.
1: Ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που κάποια καταιγίδα, κάποιος κεραυνός μπορεί να πυροδοτήσει μια πυρκαγιά. Γενικά όμως για τον κόσμο δεν έχουμε τη δυσφορία που είχαμε άλλες χρονιές.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθού. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9.
4: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
5: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, και στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε και χθες το βράδυ την επιχείρηση της της αστυνομίας για την πάταξη του εγκλήματος, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, όλα αυτά τα οποία επικαλείται η αστυνομία. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Ανακόπηκαν για έλεγχο 615 οχήματα και ελέγχθηκαν 785 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 59 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 359 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 79 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 82 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους 4 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι ναρκοτεστ με αρνητικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρει η αστυνομία. Διαβάζω εδώ από το Κόσμος News και για μία υπόθεση με τον έλεγχο που έγινε, την έρευνα που έγινε σε ένα εστιατόριο στο οποίο μπούκαρε η αστυνομία. Στο πλαίσιο συνήθων ελέγχων από κλιμάκιο του κλάδου διερευνήσεων του Τελωνίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εστιατόριο στη Λεμεσό που παρέχει και υπηρεσίες στην Αργυλέ, και εντός του υποστατικού εντοπίστηκαν αδασμολόγητος καπνός συνολικού βάρους 7 κιλών. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι το υποστατικό δεν διέθετε τις απαιτούμενες ανανεωμένες άδειες για πώληση καπνικών προϊόντων και υνοπνευματοδών ποτών. Ο καπνός κατασχέθηκε και η ιδιοκτήτρια του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, ενώ αργότερα, αφού αιτήθηκε τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων έναντι καταβολή συνολικού ποσού 3.200 ευρώ, ο οποίος έγινε αποδεκτός, αφέθηκε ελεύθερη. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα, όπως αναφέρεται, θα καταστραφούν σε αδειοδοτημένες μονάδες σύμφωνα με προβλεπόμενες διαδικασίες ως προϊόν λαθρεμπορίου, γράφει εδώ το μήνυμα της αστυνομίας.

Επίσης, είχαμε μία επιχείρηση της ΙΑΜ, μας είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ και για την επιχείρηση που έγινε στην επαρχία μας. Είχαμε έφοδο σε χώρους εστίασης. Συνολικά συνελήφθησαν χθες σε αυτή την εκστρατεία της ΙΑΜ, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 47 συνολικά πρόσωπα. Ήταν μαζί με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έγιναν χθες 16 χώρους εστίασης έρευνες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 47 πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης. 9 από αυτούς συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, πέραν της ποινικής διαδικασίας, λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 195.000 ευρώ στους 16 εργοδότες για αδήλωτη εργασία. Οι δράσεις της αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης συνεχίζονται, όπως αναφέρει η αστυνομία, κανονικά.

0: Και μια καλή είδηση, όσο μπορεί να την πει κανείς καλή είδηση, το γεγονός ότι βγήκε από ό,τι φαίνεται από τον αναπνευστήρα η 40χρονη η οποία νοσηλεύονταν μετά την απόπειρα γυναικοκτονίας στην Λεμεσό που διαπράχθηκε. Φαίνεται ότι βγήκε από την εντατική η 46χρονη γυναίκα, νοσηλεύεται, συνεχίζει να νοσηλεύεται βέβαια, και αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία για το περιστατικό προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Θα ευχηθούμε να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους και λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρκετές ώρες στον ήλιο λόγω και της κίτρινης προειδοποίησης που έχει εκδοθεί από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Καλό καλοκαίρι!
1: Radio Show!
0: Καλό μπουρμπουλίδες καλοκαίρι show!
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού! Άλλη μια εκπομπή γεμάτη, τι Μέλανη?
0: Τρίχες!
1: Μπουρμπουλίθρες!
0: Δόντια!
2: Κλόουν!
0: Μπλούζες!
2: Ξυλοπόροι! Ακροβάτες!
0: Γιαούρτι!
1: Δεν θα έχει, ελπίζουμε!
0: Και τρώμε γιαούρτι!
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε νομίζω τα καλύτερα θέματα.
2: Γιατί το ξέρεις?
0: Ναι, αφού τα έχω φέρει εγώ σήμερα.
2: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Έχω φέρει τα καλύτερα θέματα. Top σειρές ινδικές.
1: Εσύ που τις ξέρεις?
0: Έτσι το είπα, για να γεύσεις.
1: να
0: νομίζετε ότι έχω δουλέψει για να φέρω θέματα.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και μας λες μετά.
0: Όχι, μην πάμε να ακούσουμε μουσική. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται στα ινδικά το καλό καλοκαίρι.
2: Σοβαρά τώρα, ξέρεις και τι πάει να πείτε? Πώς είναι το καλό καλοκαίρι στα ινδικά?
1: Λιχαντούμ.
0: Τόλι Αγγελακόπουλε, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλη Ινκόγνητε. Πες μας πώς λέγεται, εσύ που τα ξέρεις όλα.
3: Δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται να μην ξέρεις.
1: Σου είπα Λιν Χαντούμ.
2: Λιν Χαντούμ, αλήθεια?
1: Όχι.
0: Εγώ θα το πίστευα.
2: Καταλώ,
0: ωραίο ήταν. Μπράβο Μέλανη, Λιν Χαντούμ και σε σένα, μαύρησες.

0: ηχητικό απόσπασμα. Είναι από ελληνική τηλεοπτική εκπομπή. Και πολλοί λέει πιστεύουν πως τα ελληνικά ακούγονται σαν ισπανικά. Δηλαδή ξένοι, δηλαδή όταν ακούνε τα ελληνικά τους ακούγονται σαν ισπανικά. Αλλά αυτό που τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι γιατί κάποιοι νομίζουν, λέει, ότι τσακωνόμαστε όταν μιλάμε στα ελληνικά.
1: Εγώ έχω ακούσει ότι μας ακούνε σαν να τραγουδάμε.
0: Είναι και αυτό, το διάβασα και αυτό που το λένε στο φόρουμ, ότι στην Ελβετία, λέει, αν μας άκουγαν να μιλάμε, μας ρωτούσαν ποια είναι αυτή η υπέροχη γλώσσα, η τόσο, λέει, μουσική.
1: Μα ισχύει.
0: Και στην Ισπανία, λέει, έβρισκαν τα ελληνικά πολύ μουσικά, λέει, σαν ποταμάκι που ρέει. Και θυμήθηκα. Θυμάστε την ιστορία που σα είπα, πώς ξεκίνησα το χορό στην Κωνσταρίκα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: στην Κωνσταρίκα τώρα πατάει Έλληνας μια φορά το χρόνο, έτσι. Οπότε όταν είχαμε βγει στην αγορά εκεί για να ψωνίσουμε κτλ., είχαμε πιάσει από μια άκρη στο πεζοδρόμιο και κοιτούσαμε τα μαγαζιά. Και φωνάζομαι, ξέρω εγώ. Ε, Γιώργο, έλα να δεις από εδώ, ρε φίλε, πόσο το έχουν αυτό το πράγμα εδώ στη βιτρίνα. Και περνούσε ο κόσμος ανάμεσα και γινούσε και κοιτούσε περίεργα. Σου λέει, τι γλώσσα είναι αυτή που ακούνε.
1: Ναι, ναι, μου θύμισε τώρα, θυμάσαι όταν δίναμε lower το listening.
0: Ναι, καλά. Που δεν
1: καταλαβαίναμε,
0: Χριστό.
2: Εγώ όλα τα καταλάβαινα, τι εννοείται.
0: Ούτε οι Άγγλοι δεν ξέρω.
1: Κάνεις πλάκα, Μέλαν, εσύ όταν έδωσες lower έδωσες με MP3.
2: Προφήσεις και έδωσα. Έχεις με
0: κασετόφωνο
1: φαντάζομαι.
0: Με γραμμόφωνο δώσαμε εμείς.
1: Ακουγότανε τραυλός Άγγλος μέσα στο μετρό με διάρρεια που σφιγγώ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Τώρα που μιλάμε, μπαίνετε στο κινητό σας ή στο λάπτοπ ή στο PC, όπου θέλετε, όπου σας βολεύει γενικά, και πατάτε μπουρμπουλήθρες στο Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, μας κάνετε ένα έτσι μου αρέσει, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μας πείτε εμείς να σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή μας, και τα ίδια ακριβώς κάνετε και στο Instagram, μόνο που εκεί θα πατήσετε και να. Δεν θα πατήσετε ένα follow. Θα το πατήσετε το follow.
2: Αλίμουν.
0: Μια καρδουλίτσα έτσι, ένα like θα το κάνετε. Εννοεί. Και αυτό. Άμα θέλετε, εμείς δεν πιέζουμε κανέναν όμως.

0: Θα πάρω τη σκυτάλη από τη Μέλανη που λέει την άχρηστη πληροφορία και θα χρησιμοποιήσω μια δική μου άχρηστη πληροφορία. Μέλανη, αν το ήξερες. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 2.500 άτομα οι οποίοι είναι αριστερόχειρες επειδή χρησιμοποιούν πράγματα για δεξιόχειρες. Τη διάβασα αυτή την πληροφορία και ήθελα να σκεφτώ τι είναι δηλαδή τι, αποκλειστικά αυτό, για δεξιόχειρα. Ναι, ναι.
1: Τι είναι,
0: δεν ξέρω, το mouse. Αλλά πώς θα το ρυθμίσει για αριστερόχειρες.
1: Αυτό το οποίο σκέφτομαι εγώ είναι, για παράδειγμα, ότι όταν οδηγείς αυτοκίνητο, χρησιμοποιείς το δεξί χέρι για να αλλάξεις ταχύτητες.
2: Και αυτό σου προκαλεί άγχος. Και
0: λες,
2: τι κάνει
0: μωρέ.
2: Το άγχος, πεθαίνεις νωρίτερα.
0: Τι λες, μωρέ. Και εγώ που είμαι δεξιόχειρας, το τιμόνι το χρησιμοποιώ με το αριστερό και δεν έχω ταχύτητες γιατί είναι αυτόματο. Άρα τι, είμαι αριστερόχειρας.
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Δεν είναι τα μάξι.
1: Εγώ σου λέω τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με από δεξιόχειρα. Ότι ο δεξιόχειρας αλλάζει ταχύτητες. Έτσι.
0: Πρέπει να γράφεις με επιδεξιότητα. Άμα είσαι αριστερόχειρος, πρέπει να γράφεις με επιδεξιότητα.
1: Έχεις στάθηση να μας πεις κάτι.
0: Τότε δεν πήγα να πω και με διέκοψες.
1: Α, για πες, ναι.
0: Λέω ότι ο αριστερόχειρας γράφει με επιδεξιότητα, επειδή άμα ακουμπήσει το χέρι του πάνω στο χαρτί θα λερωθεί. Γιατί από αριστερά προς τα δεξιά που γράφεις με το αριστερό χέρι, περνάει το χέρι σου πάνω από το μελάνι.
2: Ναι.
1: Πώς μπορεί να πεθάνει κάποιος από αυτό, Στάθη?
0: Από το άγχος που έλεγε η Μέλανη. Ευχαριστώ, Μέλανη, που ξέρεις όλες τις άχρηστες πληροφορίες.
1: Παναγία μου.

0: Και ετοιμάζομαι να δώσω πάσα στην κυρία Μέλανη Μιλένοβα, γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται. Δεσποινή, συγγνώμη. Ναι, σωστά. Κοριτσάκι, ναι. Να μας δώσει την άκρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί είμαι σίγουρος ότι είτε θα κάψουμε τον εγκέφαλό μας, ή απλά θα μάθουμε κάτι το οποίο δεν μας χρειαστεί ποτέ.
1: Σίγουρα θα σας χρειαστεί. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά. Κάνουμε τα πάντα γι' αυτό.
0: Χρήμα.
1: Σωστά.
2: Άλλο πήγα να πω, καλά που με έκοψε.
1: Για πείτε μου.
3: Κάθε άνθρωπος έχει.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Ξέρουμε από τι φτιάχνονται τα χαρτονομίσματα.
0: Το λέει η
2: λέξη.
0: Χαρτί.
1: Όχι.
0: Από μπανανόφλουδα.
1: Τι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Γιατί δεν ξέρεις ότι η μπανανόφλουδα χρησιμοποιείται και γίνεται πολτός και μετά γίνεται χαρτί.
1: Όχι, όχι.
2: Ότι η μπανανόφλουδα γίνεται πολτός, μετά γίνεται κρέμα, μετά η κρέμα που ξεραίνεται γίνεται φύκι. Αυτό το φύκι το πατάμε και γίνεται χαρτί.
1: Βασίλη, εσύ που πρέπει να πας και στο...
0: Γιατί δεν θα μιλήσεις.
1: Είμαι σίγουρη ότι ξέρει.
0: Εντάξει, δεν θα μιλήσει. Θες να μιλήσει σήμερα για να μας πεις.
1: Το 99% των ανθρώπων κάνουν λάθος και νομίζουν ότι φτιάχνεται από χαρτί. Αλλά ξέρετε από τι φτιάχνεται? Από 74% βαμβάκι,
0: ναι,
1: και 25% λινό.
0: Που
1: το λινό που φοράμε.
0: Που τι θα γινότανε αν δεν ήταν 77% βαμβάκι.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος είναι 70% νερό και 30% αγκούρι. Και 37% μπανάνα. Και για να σου πω, γι' αυτό τα λένε χαρτονομίσματα.
0: Γιατί?
2: Πού να τα πεις τώρα βαμβάκο λινόνομισμα.
0: Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Χαρτονόμισμα γίνεται.
2: Γεια σας, έχετε κέρματα, γιατί το βαμβακολικονόμισμά μου έχει μουσκέψει.

0: Έκανα μία έρευνα.
1: Είμαι περίεργος να δω τι έρευνα έκανες.
2: Στο μυαλό σου τώρα σε τρία δευτερόλεπτα.
1: Δεν ρώτησα κανένα.
0: Έκανα ένα γρήγορο γκάλο με τον εαυτό μου. Και αποφασίσαμε ποιες τροφές είναι ιδανικές για το καλοκαίρι για να δυνατήσουμε.
2: Το καρπούζι, το είπαμε.
0: Το καρπούζι, παιδάκι μου, δεν είναι τίγκα στο αλάτι και στο νερό. Στο
2: αλάτι.
0: Α, μια και το είπα. Τρώτε καρπούζι με αλάτι.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα.
0: Δεν τρώτε καρπούζι με αλάτι.
2: Φέτα τρώνε πολύ.
0: Και καρπούζι με αλάτι και καρπούζι με φέτα.
1: Εγώ μόνο το αλμυρό φιστίκι ήξερα.
0: Παιδιά, καρπούζι με αλάτι. Εννοείται.
1: Το καρπούζι χωρίς αλάτι, απλά το σφυροδένεις με φέτα.
0: Δοκιμάστε το. Δοκίμασε μια φορά καρπούζι με αλάτι και θα με θυμηθείς. Το αφήνω εδώ. Το αφήνω εδώ πέρα, drop mic.
2: Φέτα, τι φέτα σημαίνει. Σημαίνει με μέλι, τι φέτα.
0: Παιδάκι μου, φέτα. Φέτα, φέτα.
1: Φέτα, κανονική. Φέτα.
0: Δεν το ξέρω τι φέτα πάει με όλα.
2: Ναι, αλλά.
0: Φασολάκια με φέτα.
1: Ναι.
0: Φακές με φέτα. Καρπούζι με φέτα. Φέτα.
1: Σωστά.
0: Όχι μια φέτα καρπούζι.
2: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ναι.
1: Και ποιο άλλο φρούτο.
2: Μάλλον
1: πιο πρώτο, γιατί δεν είναι το καρπούζι, όπως κατάλαβα.
0: Δεν είναι το καρπούζι.
1: Για πες.
0: Α, μια και το είπαμε τώρα. Τι έχει το καρπούζι, είχαμε πει.
2: Κουκούτσια.
0: Όχι. Βρε, δεν είχες πει ότι το καρπούζι έχει κάτι σπιρουλίνες μέσα που μας ανεβάζει τη λίμπιντο?
2: Ναι, σιρουνίνι, νομίζω.
0: Το ξέχασα.
1: Σιρουνίνι.
0: Ήταν δική της λέξη, τώρα την έβγαλε.
1: Πείτε μια λέξη.
0: Σιρουνίνι.
1: Σιρουνίνι.
0: Και το φωνάζει πριν τρέξει στο κάστρο του Τακέτσι. Τρέχαμε, Ελένη, σιρουνίνι.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Συγγνώμη για την παραπληροφόρηση. Όχι σιρουνίνη, σιτρουλίνη.
1: Εντάξει, ξέρεις τι έκανε τώρα. Γύρισε πίσω από το κάστρο και πήρε τη διαδρομή πίσω και λέει άκυρο, άκυρο, όχι σιρουνίνη.
2: Σιτρουλίνη.
1: Και τρέχει. Βρήκα τι πρέπει να τρώμε το καλοκαίρι λοιπόν για να είμαστε 8 packs.
0: Σποράκια.
2: Τι σποράκια, γιο
1: σποράκια. Τι σποράκια, τι γρέ.
3: 8
1: packs μπύρε. Σουβλάκι.
2: Τι σουβλάκι.
0: Με γιαούρτι. Ναι, ισχύει κοτόπουλο και γιαούρτι. Αλάδωτη πίτα χωρίς πατάτες με μαρούλι.
1: Για αυτούς που είναι στην κατάσταση που είμαι κι εγώ. Σε τι κατάσταση είμαι εγώ. Δεν έχω κουζίνα. Οπότε μόνο παραγγέλνω. Και λέω, τι θα παραγγείλω που είναι ένα διατροφικό. Να πάρω, λέω, μία σαλάτα με κάνα καλαμάκι. Να βγαίνει λίγο ακριβό. Δηλαδή σου βγαίνει το 15 ευρώ το γεύμα. Και μου βγαίνει ένα 15 ευρώ το μεσημέρι. Και ξαναπεινάω. Μετά και ένα 15 ευρώ το βράδυ. Δίνω 50 ευρώ τη μέρα για σαλάτες. Και πάλι τίποτα.
0: Οπότε ένα μαρούλι.
1: Άευρε.
2: Ή να πάρει μια κουζίνα
1: ή να πας να γραφτεί στο γυμναστήριο. Λοιπόν, παίρνεις δύο καλαμάκια κοτόπουλο, μία πίτα κομμένη αλάδωτη. Οπότε παραγγέλνεις δύο καλαμάκια και μία πίτα. Έχεις πάρει από το περίπτερο και ένα γιαούρτι και τα ανακατεύεις όλα αυτά σε ένα μπολ και σε κρατάει για πάντα.
2: Για πάντα αποκλείεται.
1: Δύο εβδομάδες, μη σου πω.
2: Για πάντα αποκλείεται.
0: Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει. Εγώ αγαπώ το γιαούρτι.
1: Είναι πολύ καλό τύπο αυτό όμως για κάποιον που παραγγέλνει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Στάθη.
1: Ευχαριστώ, Μελανή.
2: Μπράβο, Στάθη. Γιατί είχαμε μια υποψία ότι μπορεί να μην ξέρεις ούτε μία τροφή.
1: Είχα άλλη μία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο ευχάριστο κομμάτι του διαγωνισμού τραγουδιού. Στην μπλε γωνία έχουμε τον challenger του τίτλου, Τόλης Αηδόνης Αγγελακόπουλο.
1: Τόλης Αηδόνης.
0: Και στην κόκκινη πλευρά έχουμε την Μέλανη Νανούρισμα Υπεροχοφωνούσα Μιλένοβα. Αγαπητοί μου διαγωνιζόμενοι, εγώ θα σας λέω μία λέξη και εσείς θα πρέπει να μου τραγουδήσετε το τραγούδι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όποιος το τραγουδήσει καλύτερα, παίρνει τον πόντο.
2: Ωραία.
1: Το έχουμε.
0: Είσαι έτοιμη, Μέλανη?
1: Εγώ είμαι πανέτοιμη.
0: Τόλη.
2: Βεβαίως.
0: Η λέξη είναι πληγώνω. Αυτός είναι ο χρόνος.
1: Πληγώνω. Πληγώνω.
2: Αυτό είναι ματώνω.
0: Και όταν ματώνεις πληγώνεις.
1: Το ίδιο είναι, δεν μετράει.
0: Πάμε, πληγώνω σε 4, πληγώνω σε 3, πληγώνω σε 2.
1: Πουλήθηκε.
0: Χάσονται πληγώνω.
2: Μείον 1.
0: Μείον 1 και μείον 1. Οι challengers δεν τα πήγανε και πάρα πολύ καλά.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Πάμε στην επόμενη λέξη, στα γρήγορα. Η επόμενη λέξη μας που πρέπει να βρείτε τραγούδι είναι πίστα.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα κάπου, πώς πάει αυτό?
0: Όχι, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δική σου αγκαλιά.
2: Πίστα, πίστα.
1: Μπορούμε να πούμε και πίστη.
2: Αν πω στη δισκοτέκ, που είναι πίστα μέσα στη δισκοτέκ.
0: Άλλο, πίστα, γρήγορα. Πίστα ένα.
1: Να σου πω κάτι, βάζει δύσκολα σήμερα.
2: Ναι, πολύ δύσκολα. Πίστα.
0: Πίστα δύο.
1: Για πες εσύ.
0: Εγώ είμαι πορσιαστής. Μισό λεπτό να μου τα πούνε από το κοντρόλ, όπως κάνουν. Και τους λένε τις λύσεις.
2: Το κάψαμε και αυτό.
1: Κάψαμε.
0: Το χάσατε. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Να ακούσετε κανένα τραγουδάκι μας και ξυπνήσετε.
1: Ωραία. Εγώ θα ακούσω τα υπέροχα τραγουδάκια μας και θα επανέλθω πολύ πιο δυνατή.

0: και κύριοι, οι μουσικές μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε το διαγωνισμό.
1: Ο μουσικός διαγωνισμός.
2: Είμαστε μείον δύο και οι δύο.
1: Να σας πω εσείς και οι δύο τώρα, τι έχετε πάρει φορά εδώ. Εγώ είμαι παρουσιαστής. Πήραν οι παίχτες τώρα τα μικρόφωνα και αρχίζουν και μιλάνε και παρουσιάζουν την εκπομπή.
2: Ωραία.
1: Δεν κάθεσαι στις γωνιές σας.
2: Παρουσίασε την εκπομπή σου.
1: Κόκκινη πλευρά, πόσους πόντους έχεις? Μπλε είσαι, εσύ σταμάτα να μιλάς.
0: Το ίδιο, μείον δύο.
1: Κόκκινη είναι η Μέλανη.
2: Μείον δύο.
1: Μείον δύο. Τόλι.
0: Μείον δύο.
1: Τέλεια.
2: Θα το ξαναπούμε.
1: Και πάμε στην επόμενη λέξη που είναι ήλιος.
0: Αχ!
1: Και καίνε τους εγκεφάλους τους.
2: Θα ζήσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι.
1: Πάμε τραγούδα, το πρέπει να τραγουδήσεις.
0: Μωρή Πασοκτσού Μέλανη.
1: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη. Παιδιά, ένα παιδάκι σε ένα σχολείο δεν του δώσαν αποβολή επειδή ζωγράφισε για ήλιο, ένα πράσινο ήλιο.
0: Δεν ισχύει τελικά το...
1: Α, ψέμα ήταν.
2: Εγώ το θυμάμαι αυτό από τα παιδικά μου χρόνια που το άκουγα πάντα.
1: Στους γονείς μου τους Πασόκους.
0: Είχαμε πάει σε μια συγκέντρωση του Τσοβόλα.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ποντός στη Μελανή.
0: Ναι, σωστά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες σε ένα μοναδικό μουσικό διαγωνισμό.
1: Με Μέλανη Πασοκτζού, πράσινη μέχρι το κόκαλο.
2: Δεν είμαι.
1: Τι βγαίνουν υποσυνείδητα τα τραγούδια.
2: Απλά αυτό μου ήρθε.
0: Οπότε τώρα.
1: Ένα μηδέν η Μέλανη.
0: Ναι, είναι ένα μηδέν η Μέλανη. Ναι.
1: Μέλανη, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Μέλανη.
1: Έτσι είναι.
2: Ας συνεχίσουμε.
0: Άλλα δύο τραγούδια και θα καθοριστεί ο νικητής.
1: Τελευταίο τραγούδι. Άμα το πάρεις εσύ, αν το βρεις εσύ παλιά, αν το βρει η Μέλανη, τέλος.
2: Ωραία.
1: Τελευταία λέξη.
0: Ναι.
1: Και βάζω τη λέξη.
2: Ναι.
0: Τρία.
2: Τρία.
0: Είμαστε δυο. Είμαστε τρεις. Είμαστε 1013.
1: Συγχαρητήρια.
2: Αυτό το λέγα στη χοροδία του σχολείου.
0: Πριν το ίδιο σου πράσινο.
1: Στη χοροδία της η Μέλανη έβγαινε τραγουδίστρια ο ίδιος ο πράσινος και μετά είμαστε δυο, είμαστε τρεις και έκλεινε με Καρμίνα Μπουράνα στο τέλος. Δεν το ξέρω από το Πασόκ, από το Excalibur.
0: Πάμε στο νικητήριο.
1: Πάμε.
2: Άντε.
1: 1-1 λοιπόν το σκορ και πάμε στο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Και είναι...
2: Ναι.
1: Ένα.
2: Ένα το χελιδόνι.
1: Πάλι πάτησα. Ταυτόχρονα ήταν το ένα, βάζω το επόμενο.
2: Έλα γρήγορα.
0: Έλα.
1: Ανοίγω.
2: Ανοίγω.
1: Αυτό είναι.
0: Πάνε σαν να μπαίνει άνοιξη.
2: Έλα, δεν μετράει.
1: Δεν μετράει,
2: αυτό.
1: δεν μετράει. Σκέψου.
2: Ανοίγω.
1: Τι θες, να το αποκλείσω. Ανοίγω.
0: Κλείνω.
1: Η Μελένη τραγουδάει. Ανοίγω σε σένα.
2: Αλήθεια, αυτό το κατάλαβες.
1: Είμαι πολύ καλός εγώ.
2: Έλα, εντάξει.
1: Ανοίγω σε σένα. Ανοίγω σε μένα.
0: Σε μένα,
1: έτσι. Παλιά ο Μαζονάκης έλεγε ανοίγω σε μένα. Με τα κλειδιά μου.
2: Ας δώσουμε τα χέρια και ας πούμε ότι είμαστε ισοπαλία.
0: Ισοπαλία
1: για σήμερα.
2: Ήταν ένας καλός αγώνας.
1: Τα καταπαιδίστε άχρηστης.

0: πια θυμάμαι.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και μετά το μουσικό διαγωνισμό.
2: Να που σας... έληξε σοπαλία, δεν βρήκαμε νικητή.
1: Θέλω να σας μιλήσω για τον σπουδαιότερο Έλληνα τραγωδό, τον Εσχύλο. Έτσι.
0: Μίλα μας.
1: Ο οποίος εκτός από τραγωδός ήταν και σπουδαίος πολεμιστής. Έτσι, μιας και είχε πάρει μέρος και στη μάχη του Μαραθώνα, αλλά και στην αμαγία της Αλαμίνας. Το τραγικό όμως υπόθεση είναι για το πώς πέθανε.
0: Πώς πέθανε.
1: Ένας αετός, λέει, είχε αρπάξει μια χελώνα.
0: Και του την έφερε στο κεφάλι.
1: Όπως πετούσε, του φύγει χελώνα από τα, ναι, από τα νύχια και έπεσε πάνω στο κεφάλι του Εσχύλου.
0: Λάκατα.
1: Ναι.
0: Από χελώνα έφυγε.
1: Από χελώνα, ναι.
0: Καλά, και τι χελώνα ήταν αυτή.
2: Από επιτάμενη χελώνα έφυγε.
1: Ήταν μια χελώνα η οποία, ό,τι χελώνα και να είναι.
2: Ο Ντοναντέλο. Ποιο, μια χελώνα ήταν. Άμα πετάει από εκεί πάνω, ο αετός την είχε πάει
1: στα, στα ύψη, να πούμε.
2: Στα 30 μέτρα.
0: Εμένα μου φαίνεται εκτός και αν τεράστιες, αυτές τις τεράστιες χελώνες.
2: Πώς θα τη σηκώσει πέρα εκεί, μα αετός την τεράστια χελώνα.
0: Πώς θα τη σηκώσει και μικρή χελώνα να είναι, εντάξει, δεν μπορεί να σε σκοτώσει.
2: Πώς δεν μπορεί να σε σκοτώσει.
1: Άμα σου ανοίξει το κεφάλι, δηλαδή δεν σε σκοτώσει.
0: Πας στο νοσοκομείο, πας για ράματα.
2: Πάει στο νοσοκομείο. Πάει στο εσύ.
1: Ο Εσχύλος έφυγε, πήγε στο γενικό της νύχιας.
2: Ο Εσχύλος είχε και μια ασφάλιση ιδιωτική.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα κοντά σας όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος, η μία και μοναδική φανταχτερή Μέλανη Μιλένοβα, εγώ το Λίσσα Κελακόπουλος και ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητος στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Θα γίνει χαμός, δεν λέμε τίποτα.
2: Θα γίνει του Σαββατοκύριακου.
0: Αυτό που γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο τις τελευταίες εβδομάδες.
3: Βάζουμε στόχους.
0: Έτσι, πάμε πλατσουρίζουμε.
1: Στην παραλία.
0: Αλλά, αλλά κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.
4: Bye! Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

προϊόντων όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάν, με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες θα βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου. Την κάθοδο Γκουτέρες στην Κύπρο ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ. Μιλώντας κατά την ενημέρωση τύπου στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα μεταβεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αποστολής των καλών του υπηρεσιών και της ισχυρής έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό. Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επαφών του Γενικού Γραμματέα θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κύπρο θα βρίσκεται και η προσωπική επεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολκίν, ενώ αναμένεται να επιδιωχθεί η διευθέτηση κοινής συνάντησης των επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επικείμενη επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί μετά από 16 χρόνια. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ότι δεν πρόκειται για εθιμοτυπική επίσκεψη. Στόχος του Γενικού Γραμματέα, πρόσθεσε, είναι να βοηθήσει ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Παράλληλα, υπέδειξε πως η επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες εκπέμπει σαφές μήνυμα προς όσους είχαν επενδύσει στα στασιμότητα και το υφιστάμενο status quo. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, είναι εφικτή η επιδίωξη πραγματοποίησης μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης πριν από το τέλος του καλοκαιριού, εάν η Τουρκία επιδείξει επικοδομητική στάση και εγκαταλείψει την αξίωση για λύση δύο κρατών. Σημείωσε επίσης ότι στόχος της πολυμερούς διάσκεψης είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Σχολιάζοντας αναφορές περί νέων ιδεών στο Κυπριακό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεσήμανε πως είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι οι όποιες συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν στη βάση του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όπως δήλωσε στο ΚΙΠΕ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα για να τους ενημερώσει. Στις πρόσφατες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος του Χασίμ Διάν κατά τη χθεσινοβραδινή ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη και κλεισμένων των θυρών συζήτηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, ο κύριος Διάν υπογράμμισε τις μεγάλες προσπάθειες της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν για εντατικές επαφές με τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Γαλλία, Λετωνία, Ελλάδα και Δανία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φέρονται να εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε λύσεις στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, Πακιστάν και Σομαλία φέρονται να έκαναν λόγο για οικονομικές ανισότητες και συνθήκες απομόνωσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η οι εκατέρωθεν επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τον νότιο Ιράν λίγη ώρα αφότου το μικρό διοικητήριο των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός έπληξε μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στην Ιρανική επικράτεια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από τις εκρήξεις σε δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και 9 τραυματίστηκαν. Οι γέφυρες στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρούνται ζωτικής σημασίας καθότι συνδέουν τις πόλεις Μπανταραμπάς και Σιράζ. Νωρίτερα χτυπήθηκε και η πόλη Πουσέρ όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιρανικού στρατού να ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών θέσεων σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν αντέδρασε η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ με τις αρχές της χώρας να στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα ασφάλειας στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Λίγη ώρα νωρίτερα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα της χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Την ίδια στιγμή ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Εμιράτου διαβεβαίωσε ότι οι όποιες εκρήξεις ακούγονται είναι αποτέλεσμα αναχαιτήσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης, πύραυλος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι μια γυναίκα η οποία έκανε βόλτα σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της. Σημείωσε ότι τα παιδιά επέζησαν τις επίθεσεις και δέχονται την αναγκαία ιατρική περίθαλψη. Γνωστοποίησε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των ρωσικών πλήγματων υπέστησαν ζημιές οχήματα, πολιτικές υποδομές, σχολείο και θρησκευτικός χώρος. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης αυτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κίνας κατηγορώντας την για την μεγαλύτερη, όπως υποστηρίζει, παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 20. Σημείωσε ακόμη ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών οι οποίες καταδεικνύουν σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα πρόσβαση στα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Ανέφερε ότι ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να προχωρήσουν σε έρευνες σχετικά με την εμπλοκή της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας εκλογικής διαδικασίας. Σημαντικότερη παρακαταθήκη της Κυπριακής Προεδρίας είναι το γεγονός ότι απέδειξε πως μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος μπορεί να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, να δημιουργεί συνενέσεις και να επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προκαταρκτική συμφωνία σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα κρίσιμα φάρμακα, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία. Ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική την πρόνοια για δημιουργία μηχανισμών κοινών προμηθειών, καθότι εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, ως εκ τούτου ευνοϊκότερες τιμές. Στη σύλληψη 47 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των δράσεων της δύναμης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι 9 από τους συλληφθέντες βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην παγκύπρια επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε σε 16 χώρους εστίασης, συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πέραν της ποινικής διαδικασίας, στους 16 εργοδότες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 195.000 ευρώ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Εντός της ημέρας, η αστυνομία αναμένεται να καταχωρήσει στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, για την οποία κατηγορείται ο 37χρονος πατέρας του, η Αμέλεια. Ο φάκελος με όλα τα στοιχεία της ανάκρισης παραπέμφθηκε στην νομική υπηρεσία για να δοθούν οδηγίες. Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί και επιβεβαίωσε ότι η εισήγηση της αστυνομίας είναι να κατηγορηθεί ο 37χρονος πατέρας για την πρόκληση θανάτου από αμέλεια και να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του στο δικαστήριο. Στο μεταξύ, ο πατέρας του παιδιού υπέβαλε μέσω δικηγόρου αίτημα για άμεση αποφυλάκηση. Στην επιστολή την οποία δημοσιοποίησε ο φιλελεύθερος, ο συνήγορός του υποστηρίζει ότι η συνέχιση της κράτησής του δεν εξυπηρετεί πλέον ανακριτικούς σκοπούς και επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογική κατάστασή του. Δεν αδράνησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης της καταγγελίας κατοίκων της θάλασσας για την παράνομη επέμβαση ιδιώτη σε ρέμα προκαλώντας περιβαλλοντική καταστροφή. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χράλαμπος Πιτοκοπίτης, ανέφερε ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης είχε επικοινωνία με το Τμήμα Υδάτων και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον ιδιώτη ότι θα τερμάτιζε οποιασδήποτε εργασίες στην περιοχή μέχρι να εκδοθούν άδειες. Εντός της ημέρας, είπε, λειτουργός του ΕΟΑ θα επισκεφθεί την περιοχή και θα διαπιστωθεί ότι έγιναν πρόσθετες παρεμβάσεις. Τότε, όπως είπε, θα ληφθούν και νομικά μέτρα σε βάρος του. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η στελέχωση του τμήματος αδειοδότησης στον ΕΟΑ και από το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υποβάλλονται, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Ήδη, όπως είπε, με το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος, με βάση και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Ιούνιο, εκδόθηκαν περισσότερες άδειες από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Επίσης, τόνισε ο κύριος Πιτοκοπίτης ότι 4 πρώην υπάλληλοι της πολεοδομίας, από τους οποίους αγοράζει υπηρεσίες ο ΕΟΑ, εξετάζουν παλαιότερες αιτήσεις που εκκρεμούσαν. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι επεκτείνει το θεσμό τεχνικού γυμνασίου και στην Πάφο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να δώσει διέξοδο στα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τεχνικούς κλάδους, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήσαθος Σαββίδης. Ωστόσο, πρόσθεσε, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η απόφαση, θα πρέπει να συνοδευτεί και με την επέκταση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Πάφο με τη δημιουργία δεύτερης τεχνικής σχολής. Το θέμα, είπε ο κ. Σαββίδης, είναι υποσυζήτηση και με την Υπουργό Παιδείας, την οποία, πρόσθεσε ο ίδιος, έχει υποβάλει και συγκεκριμένη πρόταση που αφορά τις υποδομές στο Λύκειο ΕΜΠΑΣ. Για τις 30 Ιουλίου ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η συνάντηση αρχικά είχε οριστεί για τις 14 Ιουλίου, όμως λόγω υποχρεώσεων των βουλευτών αναβλήθηκε. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραταθεί η καταγραφή των ζημιών για τον Περονόσπορο στα Μπέλια. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να μην γίνει τώρα η καταγραφή όπως είχε προγραμματιστεί, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση την άμπελο καλλιέργεια. Η διαβεβαίωση που δόθηκε στους αμπελουργούς είναι πως βάσει της καταγραφής θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Ο Δήμος Πάφου προχώρησε σε εργασίες ευπρεπισμού και επιδιορθώσεων στην πλατεία του Αγίου Κενδέα, αναβαθμίζοντας ένα χώρο στην καρδιά του κέντρου της πόλης. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επιδιορθώσεις τόσο στο κτίριο όπου στεγάζεται ο σύνδεσμος εφέδρων καταδρομών Πάφου, όσο και στο κτίριο όπου λειτουργεί κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, συμβάλλοντας στη συνολική αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ότι η περιοχή που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Κενδέα αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Οι γύρω πεζόδρομοι δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό τουριστών και δημοτών, γι' αυτό και η διατήρηση μιας καθαρής και περιποιημένης εικόνας αποτελεί προτεραιότητα, παρατήρησε. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επανασφαλτόστρωσης σε βασικούς δρόμους του Δήμου Πάφου στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Συγκεκριμένα, εργασίες άρχισαν στις οδούς Ιδίποδος, Λιθινής, Νικολάου Πολίτου και Ιορδάνου Κατσάμπη, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σταδιακά και σε πολλούς ακόμη δρόμους εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου. Την προσωπική συλλογή και το ιστορικό αρχείο της οικογένειας του αείμνηστου πρώην Δημάρχου Χριστόδουλου Γαλατόπουλου παραχώρησε στο Δήμο Πάφου ο εγγονός του Χριστόδουλος Γαλατόπουλος. Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος διατέλεσε Δήμαρχος Πάφου από το 1943 έως και το 1953, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του τόσο στη διοικητική ανάπτυξη της πόλης όσο και στην πνευματική και πολιτιστική της ζωή. Μεταξύ άλλων υπήρξε εμπνευστής και ιδρυτής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου το 1946, καθώς και των Παλαμικών Γιορτών προς τιμήν του Κωστή Παλαμά. Η συλλογή περιλαμβάνει πολύτιμο ιστορικό υλικό που αναδεικνύει σημαντικές πτυχές κοινωνικής, πολιτιστικής και διοικητικής εξέλιξης της Πάφου, καθώς και τη δράση προσωπικότητων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης. Το αρχείο, σύμφωνα με το Δήμο Πάφου, θα στεγαστεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές, μαθητές, δημότες και επισκέπτες, συμβάλλοντας στη μελέτη και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με περιφορά της εικόνας της Αγίας Μαρίνας από το δασικό σταθμό γυαλιά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας ολοκληρώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις στο ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η λιτανία γίνεται με τη συνοδεία χιλιάδων πιστών και κλήρου και καλύπτει μια διαδρομή ενός περίπου χιλιομέτρου. Κατά την περιφορά ψέλνεται παρακλητικός κανόνας της Αγίας και ραντίζονται με αγιασμό τα προάβλια των οικειών και γίνονται διαΐσεις από όσους επιθυμούν. Στην περιφορά της εικόνας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πάτροκλο Ευαγγέλου, συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας αλλά και των γύρω κοινοτήτων.

0: εξαιρετικής ποιότητας είναι το θαλάσσιο νερό στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες της Γεροσκήπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Γεροκηπίας, ΣΑΙΜΕΠΑ διενήργησε εργαστηριακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες της Γεροσκήπου, Δημοτική Παραλία, Παραλία Δημοτικής Πλάσης του ΚΟΤ και Παραλία Παχία Μος 2. Τα δείγματα του θαλάσσιου νερού που αναλύθηκαν κατατάσσονται στα ύδατα εξαιρετικής ποιότητας, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Γεροκηπίας. Στην Πάφο σήμερα Παρασκευή θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας Θρασιβουλίδου στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 60 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα ανώτια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριομποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, στους 31 στα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Στο μεταξύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 το απόγευμα έως και τις 4:30, αφού η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: μήνυμες, σύμφρενες διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας και σήμερα, όπως είδαμε πριν από λίγο και στο μετεωρολογικό δελτίο, αυξημένη θερμοκρασία, 40 βαθμοί αναμένεται να αγγίξει ο υδράργυρος στη Λευκωσία. Ήδη υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση από πλευράς μετεωρολογικής υπηρεσίας από τις 2 μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με τις ψηλές θερμοκρασίες και το τι πρέπει όλοι εμείς να έχουμε κατά νου, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Αθανάσιος Αθανασίου, είναι πρώτος ιατρικός λειτουργός στις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι αυτές οι ζεστές μέρες με τα σαραντάρια, έτσι, κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερα δύσκολες για όλους μας, περισσότερο όμως για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευπαθείς κυρίως ομάδες.

0: πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, τις ζεστές, πόσο μάλλον τις μέρες με θερμοκρασία που αγγίζει και ξεπερνά τους 40 βαθμούς, κυρία Αθανασίου.
1: Καταρχάς να πω ότι το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει το θέμα του καύσωνα ως ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ετοιμότητας με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων. Εκδίδουμε έγκαιρες ανακοινώσεις και οδηγίες προς το κοινό. Έχει δημοσιευτεί δελτίο τύπου για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν, να λαμβάνονται από το κοινό. Συστήνεται στο κοινό να παραμένουν σε σκυρά μέρη, να χρησιμοποιούν ανεμιστήρα ή κλιματιστικό στους χώρους όπου διαμένουν, να προγραμματίζουν άσκηση και υπαίθριες δραστηριότητες στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, να πίνουν άφθονο νερό, να τρώνε ελαφριά και υγιεινά γεύματα, να προτιμάνε φρούτα και λαχανικά, να φοράνε ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να τα αποθηκεύουν σωστά και να φροντίζουν ασφαλώς ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Έχοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να αναγνωρίζουν τα πρώτα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης που μπορεί να παρουσιαστούν και να είναι σε εγρήγορση.
0: Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Τι είναι αυτό που θα χτυπήσει καμπανάκι σε κάποιον για να αποταθεί σε κάποιο ειδικό?
1: Τα πρώτα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι τα συμπτώματα της λεγόμενης θερμικής εξάντλησης. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει την θερμοκρασία του σώματος του, χάνει νερό, χάνει άλατα και μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα όπως έντονος πόνος κεφαλός, το άτομο διψάει, έχει αδυναμία, ζαλίζεται, κουράζεται εύκολα, τάση για λιποθυμία. Μπορεί να παρουσιαστεί ψυχρό και υγρό δέρμα, μερικές φορές ναυτία και έμετος, ταχυπαλμία ή ταχύπνια. Αυτά είναι λοιπόν τα πρώτα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα αναγνωρίζουμε και έγκαιρα να τα αντιμετωπίζουμε.
0: Εάν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να αποφύγει την επίσκεψη σε κάποιο ιατρικό κέντρο? Μπορεί με κάποιο απλό τρόπο, δηλαδή παίρνοντας περισσότερο νερό, κάνοντας ντους και λοιπά, να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να αποφύγει την επίσκεψη σε γιατρό?
1: Ακριβώς. Αν αυτά τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να προληφθούν, να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, είναι δυνατό να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να αποφευθεί η επιδείνωση αυτών των συμπτωμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει όταν το άτομο παρουσιάσει αυτά τα συμπτώματα να τον μεταφέρουμε σε δροσερό ή σκερό μέρος. Η προσπάθειά μας είναι να του αφαιρέσουμε περιττά ρούχα και να μειώσουμε τη θερμοκρασία του σώματός του χρησιμοποιώντας δροσερό νερό ή κάποια ψυχρά επιθέματα. Μπορούμε επίσης να δώσουμε μικρές ποσότητες νερού εφόσον το άτομο βέβαια έχει τις αισθήσεις του.
0: Μάλιστα. Εάν φυσικά μιλάμε ότι είναι πιο έντονα και πιο δύσκολα τα συμπτώματα και οι καταστάσεις, κατευθείαν σε γιατρό και νοσοκομείο, έτσι?
1: Ακριβώς, αυτά είναι τα λιγότερο επικίνδυνα συμπτώματα. Βέβαια στις περιπτώσεις όπου έχουμε επιδείνωση μπορούν να προσθεθούν και συμπτώματα θερμοπληξίας, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε δύσκολες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καλέσουμε άμεσα το 112 ή να επικοινωνήσουμε με τον προσωπικό μας γιατρό. Και μέχρι λοιπόν να φτάσει αυτή η ιατρική βοήθεια, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ψήξης, μείωσης της θερμοκρασίας του σώματος του ατόμου.
0: Μάλιστα. Και δυστυχώς κάθε χρόνο από τέτοιες καταστάσεις έχουμε και θανάτους από θερμοπληξία, από κυρίως ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων, έτσι, τα είχαμε και την προηγούμενη χρονιά.
1: Ακριβώς, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε από την πληροφόρηση που έχω ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά θερμοπληξίας. Είμαστε όμως σαν υπηρεσία σε εγρήγορση, Έχουμε εκδώσει ανακοινώσεις και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα μέτρα προστασίας, ειδικότερα σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι σε δομές φροντίδας, αλλά και το θέμα της προστασίας των παιδιών. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ενημερωθεί σωστά το κοινό και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποτρέψουν αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Είπατε προηγουμένως ιδιαίτερη προσοχή σε τρόφιμα και φάρμακα. Τα τρόφιμα αντιλαμβανόμαστε πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο, να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κλπ. Με τα φάρμακα τι συμβαίνει, τι πρέπει να έχουν κατά νου όσοι παίρνουν φάρμακα, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές μέρες, πώς θα φυλάνε και αν πρέπει αν αλλάζει η αγωγή φαρμακευτική.
1: Ναι, τα φάρμακα πρέπει να αποθηκεύονται ώστε να αποτρέψουμε τυχόν αλλοιώσεις σε κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην έχουμε τυχόν αλλοιώσεις στην χορήγηση, στη σύσταση των φαρμάκων. Και ασφαλώς εκεί όπου χρειάζεται σε συνεννόηση με τον προσωπικό γιατρό ή τον θεράποντα γιατρό να γίνεται και η κατάλληλη τροποποίηση της αγωγής των φαρμάκων εκεί όπου χρειάζεται, ειδικότερα στα ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν και οι ανάλογες τροποποίησεις στα φάρμακα αυτά.
0: Άρα τα φάρμακα λοιπόν μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.
1: Ακριβώς.
0: Τα φυλάμε σε σκιερό μέρος.
1: Σε σκιερό μέρος, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα έχουμε κατά νου για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες περιπτώσεις. Έχουμε δώσει και τα συμπτώματα, είπαμε προηγουμένως, και όλα όσα πρέπει να έχουμε κατά νου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Υπάρχει κάπου αναρτημένη και η οδηγία αυτή του Υπουργείου Υγείας, φαντάζομαι, όπου μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να την διαβάσουν, να ενημερωθούν εκτενώς και να πάρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κρατάμε επίσης και το άλλο που μας είπατε, κύριε Αθανασίου, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε οποιαδήποτε περιστατικά στα δημόσια νοσηλευτήρια που να αφορούν θερμοπληξία ή άλλα τέτοια καταστάσεις λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, καταληκτικά θέλω να πω ότι προς το κοινό ότι η θερμοπληξία μπορεί να προληφθεί. Το μήνυμα που θέλω να περάσω. Η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η καλύτερη προστασία. Γι' αυτό όλοι μας με υπευθυνότητα και συνεργασία μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους. Το Υπουργείο Υγείας, εμείς ως Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη, γιατί αναγνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό αποτελεί, είναι σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και θα ενημερώνουμε έγκαιρα τους πολίτες εκεί όπου χρειάζεται.
0: Και οι πολίτες να έχουν κατά νου να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα εάν και εφόσον είναι αναγκαίο να βγουν εκτός σπιτιού τις ώρες που υπάρχει η έντονη ηλιοφάνεια, να λαμβάνουν μέτρα με καπέλα, με ελαφριά ρούχα κλπ. Για να αποφεύγουν και τον κίνδυνο, έτσι κύριε Αθανασίου.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα με σύνεση και με υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα να παρουσιάσουμε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας. Ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες, αυτές είναι οι ευάλωτες ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Και αυτοί που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας ασφαλώς.
0: Οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. 27 με 29 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του, ο Στέφαν Ντουζαρίκ, στην έδρα του οργανισμού. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, που είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Πρωτού πάμε στα του ΔΣΥ αλλά και τα της Βουλής, να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 27 με 29 Ιουλίου.
1: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Σίγουρα και εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η διαχρονική μας θέση να χαιρετίζουμε την επίσκεψη του οποιοδήποτε προσώπου αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, πόσο μάλλον του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οπότε και του Ευρωπαίου Εκπρόσωπου για τον Κυπριακό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στηρίζουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτήν την προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μετά από 50 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι 52 χρόνια είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε με ποιον τρόπο θα βρεθεί μια λύση. Δυστυχώς, Άννα, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όσο περνούν τα χρόνια, τα δεδομένα, τα τετελεσμένα παγιώνονται και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και όσο περνούν τα χρόνια, είναι εις βάρος μας. Αυτό νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Και αν περάσουν και αρκετά χρόνια ακόμη, τότε θα μιλούμε για οδυνηρούς συμβιβασμούς. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε τον Κυπριακό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το κλειδί το κατέχει η Τουρκία, δυστυχώς. Και εμείς είμαστε έτοιμοι, θα στηρίξουμε τον πρόεδρο, θα είμαστε δίπλα του, εδώ χρήσιμοι προς την κοινωνία και πάνω απ' όλα προς το εθνικό μας συμφέρον.
0: Και είναι κατανοητό ότι αυτή η επίσκεψη δεν είναι μια απλή εθιμοτυπική και επίσκεψη ρουτίνας, είναι μια επίσκεψη η οποία αναμένεται ότι θα φέρει σημαντικές εξελίξεις τουλάχιστον στο Κυπριακό.
1: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια κινητικότητα, αν κρίνουμε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εδώ και περίπου 1-2 μήνες, καταγράφεται μια κινητικότητα, δημιουργούνται κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν θα πρέπει να μείνουν αναξιοποιητές, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον έπακρο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Στον έπακρο βαθμό.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ανακοινώθηκε ότι θα συγκαλέσει και σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν την επίσκεψη ο Πρόεδρος.
1: Εμείς, Άννα μου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και το έχουμε αποδείξει και στην πράξη ότι οποιαδήποτε κινητικότητα και οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται που αφορά το εθνικό μας θέμα, στεγόμαστε δίπλα στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι έχουμε αποδείξει αυτόν και με τη διαχρονική μας στάση. Είναι ύψιστη σημασία για μας το εθνικό θέμα. Άλλωστε, αν μην ξεχάμε ότι και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα ιδρύθηκαν και με άξονα το κυπριακό πρόβλημα, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για μας αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως. Θα τα ξαναπούμε. Γι' αυτό βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε στα της Βουλής. Χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών συζητήσατε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την μετάβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Πάζαρε. Βγάλατε κάποιο συμπέρασμα, τι θα ακριβώς θα συμβεί?
1: Κανονικά να μου συζητήσαμε γιατί για ακόμα μία φορά δεν καταφέραμε να κάνουμε μια σωστή μετάβαση, αυτή τη φορά σε ψηφιακή πλατφόρμα, την προηγούμενη φορά σε κάτι άλλο. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά αποδεικνύει ότι δεν κάναμε την απαιτούμενη προεργασία, δεν έγινε η ανάλογη προετοιμασία για να μπορεί να γίνει σωστά αυτή η μετάβαση. Και αυτό φαίνεται και από τη στιγμή που δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς σήμα. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του φανερώνει ότι δεν έγινε σωστή προετοιμασία. Ενώ στις άλλες χώρες για να γίνει αυτή η μετάβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα χρειάστηκαν από 2 μέχρι 5 χρόνια, εμείς μέσα σε 3 μήνες θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Με αποτέλεσμα, στο τέλος τι να κάνουμε? Να επιστρέψουμε πίσω στην παλιά, γιατί δεν καταφέραμε να είμαστε έτοιμοι. Και ήταν λογικό ότι θα τα καταφέρναμε στο χρονοδιάγραμμα του εντός τριών μηνών. Γιατί αρκετοί ηλικιωμένοι, αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι, αρκετοί ευάλωτες ομάδες έμειναν χωρίς σήμα. Και αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι το μέσο ενημέρωσης τους καθημερινά και η συντροφιά που έχουν στο σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν τους κόψουμε σε τούτον το μέσο ενημέρωσης, να τους πάρουμε στο μεσαίωνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τίμα μας το πράγμα σαν κράτος. Και είναι και το παραδείχθηκε και ο ίδιος υφυπουργός καινοτομίας, ο οποίος είπε κατά λέξη δεν είχε εκτιμηθεί το μέγεθος των προβλημάτων. Εντάξει, τον τιμάει το γεγονός ότι παραδείχθηκε ότι δεν έγινε σωστή προεργασία και αποτύχαμε να μεταβούμε στη ψηφιακή πλατφόρμα. Δεσμεύτηκε ότι εντός 3 μηνών θα είναι έτοιμο. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα είμαστε, Άννα μου, από εκεί και πέρα μακάρι να διαψευστούμε και να είμαστε, να μπορούμε να γίνει μετάβαση. Όμως θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο από τη στιγμή που έχει γίνει και σε άλλες χώρες και είμαστε και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Θα πρέπει και ο υφυπουργός είπε ότι θα το μεταφέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ζητήσαμε επιτακτικά μάλιστα να επιχορηγηθεί ο αποκωδικοποιητής και ο εξοπλισμός σε κάποιες ευάλωτες ομάδες, με κάποια κριτήρια. Διότι ένας χαμηλοσυνταξιούχος, Άννα μου, των 500 ευρώ και ένας λήπτης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος των 480 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πάει να αγοράσει ένα αποκωδικοποιητή στην εγκατάσταση του που στοιχίζει από 100 μέχρι 150 mm-hmm. ευρώ. Οπότε, όπως και στις άλλες χώρες, υπήρχε αυτή η επιχορήγηση, η επιδότηση σε συγκεκριμένα νοικοκυριά, θα πρέπει να εξαγγείλει πρόγραμμα το κράτος, το Υφυπουργείο, που να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες και οικονομικά με επιχορήγηση, επιδότηση και μάλιστα να γίνει και αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτες που κατάφεραν με κόπον και μόχθον να αποκτήσουν
0: αυτόν τον εξοπλισμό, να εγκαταστήσουν τον...
1: Και αυτοί θα πρέπει να επιχορηγηθούν για να μπορούμε να κάνουμε σωστές δουλειές. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που ήξεραν ότι ήταν δύσκολο και το είπαν ότι είναι δύσκολο και να υπάρχουν προβλήματα εντός 3 μηνών, δεν το κάνεις εντός 3 μηνών.
0: Βεβαίως. Τώρα να δούμε αν η παράταση που δόθηκε οι άλλοι 3 μήνες, αν θα καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι.
1: Θα επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών προς συζήτηση και εκεί θα έχουμε και τις ανάλογες απαντήσεις τις οποίες έχουμε θέσει κατά τη χθεσινή μας συνεδρία.
0: Μάλιστα. Ήταν η τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών η χθεσινή, κύριε Πάζαρε?
1: Κανονικά δεν υπήρχε συνεδρία χθες. Να μου ήταν έκτακτη.
0: Λόγω αυτού του προβλήματος.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Η τελευταία συνεδρία του σώματος είναι η επαιτειακή της 15 Ιουλίου, όπου καταδικάζεται το πραξικόπημα και η εισβολή. Όμως εχθές, λόγω και της σοβαρότητας του προβλήματος, βάλαμε έκτακτη συνεδρία και αν χρειαστεί, βεβαίως και θα βάλουμε έκτακτες συνεδρίες, γιατί η Βουλή έχει κλείσει για περίπου 1 μήνα 40 μέρες λόγω του καλοκαιριού, αλλά είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, δεν έχω ανασταλεί η λειτουργία του σώματος, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει έκτακτη επιτροπή σε οποιαδήποτε επιτροπή και θα είμαστε παρόν.
0: Μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται και το είχαμε δει και τα προηγούμενα
1: χρόνια.
0: Διότι
1: αν δεν κάναμε τη χθεσινή συνεδρία και πηγαίναμε το Σεπτέμβριο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, και με το Σεπτέμβριο μετά θα δίναμε καλό νέο χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα επιτροπές δεν είναι δικαστήρια τα οποία δικάζουν και καταδικάζουν και αθώνουν. Οι επιτροπές όμως είναι ένας μοχλός πίεσης στα αρμόδια υπουργεία, στις αρμόδια επιτροπές, αρμόδιους φορείς, για να επισπεύσουν μια διαδικασία και να λειτουργήσουν προς όφελος των πολιτών. Όπως καλή ώρα τώρα ζητήσαμε επιχορήγηση για τις ευάλωτες ομάδες. Με αυτή η επιχορήγηση, οι ευάλωτες ομάδες, μιλούμε για κάποιες χιλιάδες νοικοκυριά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό για να είμαστε χρήσιμοι και προς την κοινωνία και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα του πολιτικού γραφείου. Είχατε συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι, κύριε Παζάνε?
1: Μάλιστα, είχαμε συνεδρίαση. Βασικά, η συνεδρίαση έγινε ως αποτίμηση του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, έστω και λίγο καθυστερημένα. Έγινε μια αποτίμηση, έγινε αναφορά από τον πρόεδρο και ενημέρωση για τα του Κυπριακού. Έγινε και μια αποτίμηση των βουλευτικών εκλογών μέσα σε έναν πολύ καλό κλίμα. Να αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για το Δημοκρατικό Συναγερμό, και το ποσοστό του κόμματος και ο αριθμός των βουλευτών που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε. Αν κρίνουμε και από τις δημοσκοπήσεις του προηγούμενων μήνων. Οπότε τώρα προχωρούμε και πάμε παρακατώ, γιατί εντάξει, μια εκλογή τελειώνει, άλλη αρχίζει. Παίρνει μερικές ανάσες, μερικούς μήνες και μετά ξαναξεκινάς για την επόμενη ανακοίνωση.
0: Ναι. Και αρχίζετε να προετοιμάζεστε εκλογή για τις προεδρικές πλέον, έτσι?
1: Ναι, θεωρώ ότι από το Σεπτέμβριο και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν οι συζητήσεις και τα λοιπά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μακρύς ο χειμώνας, έρχονται δύσκολες μέρες, σε εισαγωγικά το δύσκολες, αν κρίνω και από το ενδιαφέρον για το χρήσμα του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όμως εντάξει, είμαστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έχουμε περάσει παρόμοια δυσκολίες, θα καταφέρουμε να το περάσουμε και αυτό.
0: Είδατε και το θέμα της ένστασης της κυρίας Ανθούση?
1: Όχι, δεν είναι κάτι που αφορά το Δημοκρατικό Συναγερμό η ένσταση της κυρίας Ανθούσης. Είναι θέμα που αφορά το εκλογοδικείο, είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να προχωρήσει σε ένσταση. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Επίσης θα τονίσω για κάτι άλλο πολύ σημαντικό, διοριστήκαν ακόμα 17 άτομα στο πολιτικό γραφείο, εκ των οποίων οι δύο είναι οι συμπολίτες μας, ο Γιώργος ο Γεωργίου και ο Κωνσταντίνος ο Καστεράς. Είναι τα δύο παιδιά τα οποία ήταν στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις βουλευτικές εκλογές. Τους ευχόμαστε τα συγχαρητήρια, τους ευχόμαστε καλή δουλειά. Έχουν αποδείξει ότι είναι κομμάτι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν εκεί, έδωσαν έναν τίμιο και καθαρόν αγώνα. Και θεωρώ ότι ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με το να τους προσθέσει στο πολιτικό του γραφείο.
0: Οι δύο από τους πέντε.
1: Οι υπόλοιποι τρεις βρισκόμαστε.
0: Ήσασταν ήδη μέλη στη γραμματεία στο πολιτικό γραφείο.
1: Και ο Γιώργος με τον Κωνσταντίνο, αξιόλογα παιδιά, αξιόλογοι άνθρωποι, αξιόλογοι χαρακτήρες. Και είναι πολύ σημαντικό για το Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Και οι υπόλοιποι που έχουν διοριστεί ήταν και αυτοί
1: ήταν
0: υποψήφοι, έτσι?
1: Μάλιστα, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και μια ένδειξη αναγνώρισης της παρουσίας τους και της προσπάθειας που έκαναν για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύ τιμητικό ποσοστό.
0: Το οποίο σας βρίσκει ικανοποιημένους γενικά. Το είχαμε πει από την επομένη των εκλογών, κύριε Παζάνε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, μου. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
2: με συμβρινές διαδρομές στο

Μέλη λοιπόν του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν διοριστεί, τουλάχιστον από την επαρχία Πάφου, ανάμεσα σε άλλους 15, η Γιώργος Γεωργίου και ο Κωνσταντίνος Καρσεράς ήταν υποψήφοι του κόμματος στις εκλογές τις βουλευτικές τις φετινές. Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

Σε πολύ λίγο θα πάμε να δούμε την εκδήλωση «Κόλυμπο με ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον». Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάφο, στο Δήμο Ιεροκηπίας. Θα ενημερωθούμε για τα της εξοικονόμησης του νερού. Θα έχουμε φιλοξενούμενό μας λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ενώ θα φιλοξενήσουμε άλλο ένα κοινοτάρχη κοινότητας της επαρχίας μας.

με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κολυμπώ με ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στο Δήμο Ιεροκηπίας. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ και μέλος της Επιτροπής Παραλίων στο Δήμο Ιεροκηπίας, ο Γιώργος Λεωνίδου. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεωνίδου.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να πούμε ότι είναι μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις πόλεις από πλευράς του Υπουργείου. Για άλλη μια χρονιά την φιλοξενήσατε στην παραλία του Δήμου Γεροσκήπου.
2: Ακριβώς. Μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας των ιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημοσίας υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Ιεροκηπίας, πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον, την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων. Είναι μια εκδήλωση που περιλαμβάνει επιδείξεις διάσωσης, περιστατικά πνιγμού από επαγγελματίες ναυαγοσώστες, επιδείξεις πρακτικών δεξιοτήτων για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το λεγόμενο ΚΑΡΠΑ, από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με τη διανομή ενημερωτικού υλικού στους λόμενους εκεί στην Δημοτική Παραλία. Γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθεί το κοινό, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι τουρίστες,
1: και οι επισκέπτες
2: των παραλίων, για να γνωρίζουν ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια στις παραλίες μας.
1: Είστε ευχαριστημένοι σαν τοπική αρχή με την προσέλευση και τη συμμετοχή σήμερα των πολιτών?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος υπήρχε πάρα πολύ στην παραλία, αν και είναι καθημερινή πρωί. Εν τούτης υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στις παραλίες, οι οποίοι πέρασαν από το σημείο εκεί και ενημερώθηκαν. Υπήρχε και ραδιοφωνική κάλυψη
1: της εκδήλωσης.
2: Θεωρούμε ότι υπό τις περιστάσεις ήταν πετυχημένη η εκδήλωση.
1: Ίσως και η ώρα 10:01 να ήταν έτσι λίγο όχι και τόσο βολική.
2: Ναι, ίσως αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες
1: τις συγκεκριμένες ώρες.
2: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Και να πούμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτή η εκδήλωση στη Δημοτική Παραλία της Γεροσκήπου, και να επισημάνουμε ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες και ανακοινώσεις από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας σε ό,τι αφορά την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων στις παραλίες σας, οι οποίες είναι και βραβευμένες με τη χαλάζια σημαία. Έγιναν νέες εργαστηριακές αναλύσεις, έτσι κύριε?
2: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ο Δήμος μας καταβάλει καθημερινά τεράστιες προσπάθειες ούτως ώστε να βελτιώνει συνεχώς την εικόνα της παραλίας, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και επισκέψιμη, ούτως ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με την ανάλογη ποιότητα στους δημότες και στους επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες. Όπως είπατε και εσείς, πλέον αυτή η εκδήλωση θα γίνεται κάθε χρόνο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για, τον, για τη Δημοτική Αρχή. Δίνουμε έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των, των δημοτών και των επισκεπτών. Είναι κάτι που πρέπει όλος ο κόσμος να γνωρίζει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πώς θα αντιδράσεις σε τέτοια περιστατικά που σίγουρα όλοι απευχόμαστε να, να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις ή να το προβλέψεις.
1: Μάλιστα. Είναι σίγουρο αυτό. Και ιδιαίτερα τις ώρες που ενδεχομένως στην παραλία να μην υπάρχει η ναυαγοσωστική κάλυψη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτές οι γνώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, κύριε Λεωνίδου. Είστε έτσι ικανοποιημένοι ως τοπική αρχή από την ναυαγοσωστική κάλυψη στην παραλία σας και όλα όσα προσφέρονται, κύριε Λεωνίδου?
2: Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ως έναν βαθμό. Το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα ωράρια των ναυαγοσωστών.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή οι πύργοι, εκτός από την, από το κεντρικό σημείο της Δημοτικής Παραλίας, που όπου οι βάρδιες είναι από, το, από, την, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, δυστυχώς στα υπόλοιπα σημεία το ωράριο είναι από τις 10.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μετά από παρεμβάσεις και δικές μας, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι θα επεκταθεί το ωράριο για να καλύπτει μία ώρα πιο νωρίς και μία ώρα μετά μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Θα είναι ενδεχομένως 9.30 με 7 το απόγευμα.
2: Ναι, έτσι θα γίνει το ωράριο, το ωράριο των ναυαγοσωστών. Φυσικά αυτό δεν καλύπτει όλες τις ώρες, γιατί είναι πάρα πολύ πρωινή.
1: Ναι.
2: Κυρίως συνταξιούχοι που επισκέπτονται την Δημοτική Παραλία Γεροσκύπα, αλλά και κόσμος ο οποίος εργάζεται πριν να πάει στη δουλειά του, επισκέπτεται τις παραλίες.
1: Έχετε πολλούς πρωινούς στην Γεροσκύπα.
2: Έχουμε πάρα πολλούς.
1: Έχετε πάρα πολλούς πρωινούς.
2: Ναι. Είναι κάτι που πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις επαρχιακές διοικήσεις να το επαναξιολογήσουν το θέμα, να βρουν τις λύσεις ούτως ώστε να υπάρχει να ουσιαστική κάλυψη όλες τις ώρες που υπάρχουν λουόμενοι στις παραλίες μας. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις προς όφελος των δημοτών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Να συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον εκτελεστικό μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τον κύριο Αλέξη Φραγκέσκου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τα της κατανάλωσης του νερού. Υπάρχει αυξημένη κατανάλωση νερού μέχρι αυτή την περίοδο σε σύγκριση με την περσινή. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από πλευράς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Φραγκέσκου.
1: Καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Η κατανάλωση του νερού είναι αυξημένη από ό,τι επισημαίνεται και σε ανακοίνωσή σας. Πού την αποδίδετε?
1: Ναι, πράγματι παρατηρείται μια αυξημένη κατανάλωση νερού από τα δίχτυα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς τις πίτωπο επαρχίες. Σίγουρα είναι ένα απότοκο της αυξημένης ζήτησης των τελευταίων ημερών με της αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά παρόλα αυτά από την αρχή του έτους παρατηρείται σε επιμερούς επαρχίες μια αύξηση γύρω στο 10%. Είναι πολύ διάστατο θέμα, δεν είναι ακριβώς ένας ο λόγος που παρατηρείται αυτή η αύξηση, αλλά γι' αυτό κάναμε αυτό το κάλεσμα με την ανακοίνωση μας στον κόσμο να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε αυτή την αυξητική τάση που παρατηρούμε από τα συστήματα. Απλά ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι ημερήσιες ανάγκες Πανκύπρια αυτή τη στιγμή κυμαίνονται γύρω στις 325.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αν αναλογιστεί αυτό, αναλογιστούμε έτσι, αν μπορούμε να το κάνουμε εικόνα, αυτό αντιστοιχεί με το φράγμα του Καλαπαναγιώτη πάνω στο Τρόδος. Mm-hmm. Είναι ένα φράγμα το οποίο εξυπηρετεί την γενικότερη περιοχή του Καλαπαναγιώτη και του οίκου. Μιλούμε για αυτές τις τάξεις ποσοτήτων καθημερινά. Οπότε είναι καλό ο κόσμος να γνωρίζει για τι τάξεις μεγέθους κατανάλωση μιλούμε καθημερινά.
0: Αυτές οι 325.000 είναι για την οικιακή κατανάλωση, έτσι?
1: Ναι, για νερό ίδρευσης.
0: Για την ίδρευση, να το ξεκαθαρίσουμε,
1: ναι.
0: Να μην το συχαίουμε με το νερό άρδευσης. 325.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα χρειαζόμαστε για την ίδρευσή μας. Και λέτε ότι έχουμε μια αύξηση 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με πέρσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι σε επιμέρους επαρχίες. Τα καλύτερα αποτελέσματα φαίνονται στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου, που είναι πάρα πολύ κοντά στις αντίστοιχες περσινές. Εξαίρεση αποτελεί η Λεμεσός και η Πάφος, που είναι στις τάξεις, εντάξει, μπορεί να μείνει και ίδιο στο συντάξει 10%, είναι μια, η Πάφος είναι λίγο πιο πάνω, η Λεμεσός λίγο πιο κάτω, αλλά ναι, παρατηρείται ότι κυμαίνονται γύρω στο σύμπλη 10%. Να πούμε όμως, αξίζει να αναφερθούμε ότι από τις 325.000 κυβικά μέτρα ημερησίως που καταναλώνονται για ίδρυυση, mm-hmm. περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 70, γύρω κοντά στο 80% προέρχεται από τις αφαλατώσεις. Οπότε οι ανάγκες από τα φράγματα είναι γύρω στο 20% αυτή τη στιγμή. Και με τα μέτρα που τροχιοδρομούνται, αναμένεται το ποσοστό συνεισφοράς των αφαλατώσεων να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα, 20% από τις αφαλατώσεις, 20% από το νερό που είναι συγκεντρωμένο στα φράγματά μας. Ξέρουμε ότι γίνεται και μια προσπάθεια αυτή την περίοδο από πλευράς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, και από την επαρχία Πάφου η διάθεση σε όλα τα νοικοκυριά εξοπλισμού για την εξοικονόμηση του νερού. Πού βρίσκεται, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τουλάχιστον για την επαρχία Πάφου ή για τις άλλες επαρχίες, κύριε Φραγκέσκου?
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, βασικά να πούμε ότι το σχέδιο αυτό αφορά την προμήθεια προς τα 500.000 νοικοκυριά, μισό εκατομμύριο νοικοκυριά Πανκυπρίως, 6 ακροφυσίων, είναι 4 για βρύσες και 2 για ντους, mm-hmm. Τα οποία αναμένεται με την εγκατάστασή τους να συνεισφέρουν στη μείωση περίπου του 10% της κατανάλωσης σε ένα νοικοκυριό. Ναι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί 150.000 ακροφύσια, 150 φακέλη με ακροφύσια προς τα ταχυδρομεία με αφετηρία την πόλη και επαρχία της Πάφου. Και καλούμε το κοινό να ακολουθήσει τις οδηγίες, να το εγκαταστήσει αυτούς που τα έχουν παραλάβει. και να κάνουν και την εγγραφή στο σύστημα βάσει των οδηγιών που είναι στο φυλάδιο, που είναι μέσα στο φάκελο, γιατί μας βοηθάει και εμάς να δούμε την εξέλιξη της εγκατάστασης των αυτών των συστημάτων. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ήταν έτοιμο στο παζάρι, δεν μπορούσε να το προμηθευτεί ένας καταναλωτής μέχρι σήμερα, αλλά δίνουμε αυτό το κίνητρο γιατί καταλαβαίνω ότι αν τον
0: καταστήσουν... Αν το γνωρίσουν ενδεχομένως θα το εγκαταστήσουν, θα το προτιμήσουν.
1: Ακριβώς, και είναι και προς το όφελος του ίδιου του καταναλωτή, γιατί εντάξει, 10% σημαίνει ότι σε αιτήσια βάση περίπου ένας μήνας και κάτι μας έρχεται δώρο στην κατανάλωση νερού. Δεν το πληρώνουμε.
0: Πόσο περίπου είναι η εξοικονόμηση που μπορεί να υπάρξει σε κάθε νοικοκυριό από τη χρήση αυτών των συστημάτων, αυτών των ακροφυσίων στις βρύσες, κύριε Φραγκέσκου?
1: Η εκτίμηση είναι ότι ανά σημείο μπορεί να φτάσει μέχρι το και 30%, δηλαδή ανά βρύση μπορεί να φτάσει μέχρι το και 30%. Αυτό είναι σχετικό και αναλόγως της κατάστασης της υφιστάμενης βρύσης που είχαμε. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο ψηλή είναι η κατανάλωση της. Εκτιμάται ότι με αυτό το μέτρο θα μειωθεί η κατανάλωση νερού σε κάθε νοικοκυριό γύρω στο 10%. Γιατί εντάξει, μπορεί ένα σημείο να είναι 30%, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τα πλυντήρια μας και τις άλλες συσκευές που καταναλώνουν νερό, που δεν θα αλλάξει η κατανάλωσή τους.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί τις προηγούμενες χρονιές για την εξοικονόμηση και την σπατάλη συνεχίζουν να υφίστανται, έτσι, η απαγόρευση της χρήσης λαστίχου κλπ.
1: Ναι, αυτά είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα θεωρούμε σαν δεδομένα, δηλαδή και η ψήφιση της νέας νομοθεσίας για τη χρήση λαστίχου για τα πεζοδρόμια είναι κάτι το οποίο έχει αναθεωρηθεί πέρσι και συνεχίζει και θα συνεχίσει να συνεχίσει και στο μέλλον. Γενικά η εξοικονόμηση νερού δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε ευκαιριακά όταν υπάρχει
0: τα χρήματα μετανοπρίας.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε σαν παγιά πολιτική μας, σαν κουλτούρα.
0: Μάλιστα. Εξοικονόμηση λοιπόν, εξοικονομούμε για να έχουμε για κάλυψη των αναγκών μας, γιατί είναι γνωστές οι συνέπειες της ανομβρίας και της έλλειψης του νερού. Αυτά λοιπόν και για την κατανάλωση του νερού, να προχωρήσουμε να εξοικονομούμε όσο το δυνατόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν είναι ανάγκη μόνο να περιοριστούμε στα ακροφύσια και εμείς στα σπίτια μας, πλένοντας τα πιάτα, πλένοντας τα χέρια, πλένοντας τα δόντια. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε συνέχεια τη βρύση ανοιχτή και να σπαταλάμε ποσότητες νερού. Υπάρχουν πολλά μέτρα για να εξοικονομήσουμε αυτό το αγαθό στα σπίτια μας, κύριε Φραγκέσκου. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος, το νερό το οποίο χάνεται από τις φθορές στα δίχτυα κλπ, που εκεί χάνονται τεράστιες ποσότητες.
1: Ναι, αυτό είναι αληθές. Είναι κάτι το οποίο εργαζόμαστε στενά σαν τα και με τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης για ακριβώς αντιμετωπισμών αυτών των βλαβών. Έχουμε τρέξει και έχουν εξαγγελθεί και είναι στη διαδικασία υλοποίησης τους τα μέτρα για εντοπισμό αυτών των απολειών και επιδιόρθωση τους. Είναι κάτι που και οι ίδιοι οι ΟΑ εργάζονται εντατικά και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι οι ΟΑ να βλέπουν αποτελέσματα από αυτό ή ακριβώς την προσπάθεια τους. Είναι κάτι το οποίο θα θαρρύνουν πάρα πολύ και με τα μέτρα που εξαγγείλαμε, αλλά και σαν πολιτική. Καταλαβαίνετε ότι και με τη σύσταση των ΕΟΑ, ειδικότερα για το παράδειγμα της ΠΑΦΟΥ, χρειάστηκε ο χρόνος για αυτή τη μετάβαση, οπότε θεωρώ ότι τα αποτελέσματα όλο αυτού του εγχειρήματος θα τα δούμε πιο έντονα το μόνο διάστημα.
0: Μάλιστα, είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε
1: Φραγκέσκου.
0: Να είστε
1: καλά, μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ήταν ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο κύριος Φραγκέσκου. Αύξηση 10% καταγράφεται λοιπόν για φέτος στην κατανάλωση του νερού σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι ανάγκες μας σε νερό ύδρευσης ανά το Παγκύπριο αγγίζουν τις 325.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, όπως μας είπε. Και απίφθινε έκκληση στο να συνεχίσουμε να μην σπαταλούμε το νερό μας. Με σιβρινές διαδρομές.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια αυτή την ώρα, γύρω στη 1:20 καθημερινά της τον τελευταίο καιρό, φιλοξενούμε κοινοτάρχες κοινοτήτων της επαρχίας μας, καθώς επίσης και προέδρους συμπλεγμάτων. Συζητούμε για τις κοινότητες μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και το τι γίνεται αυτή την περίοδο στις κοινότητες επαρχίας Πάφου. Σήμερα φιλοξενούμενός μας είναι ο κοινοτάρχης στην κοινότητα Ελεδιό, ο κύριος Τάκης Παπασάβας, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασάβα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Άννα.
0: Ελεδιό, μία από τις μικρές, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, κοινότητες επαρχίας μας. Πώς είναι οι κάτοικοι στην Ελεδιό?
1: Όχι, όντως είναι μικρότερες κοινότητες. Όχι της Πάφου, πάει Κύπρια σχεδόν. Το χωριό μας έχει 35 μόνιμους κατοίκους.
0: 35 μόνιμους κατοίκους.
1: Ένα λόγο, είχαμε και πολλούς. Τα παλιά που είχε καταγραφή πληθυσμού το 59 ήταν 22 άτομα.
0: Άρα αυξήθηκαν. Έχετε αύξηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Έχετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν ή νέους οι οποίοι παραμένουν στην κοινότητα?
1: Επιστρέφουμε. Έτσι, εγώ προσωπικά ήμουν Πάφων και επέστρεψα το 2006 στο χωριό Μπάρο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο ισχύει για τον αδερφό μου, η αδερφή μου τα πάνω, ήδη ακριβώς τρία έρκια. Είμαστε Πάφων και τα μεν τα πάνω.
0: Μάλιστα. Και εδώ φαίνεται και η αύξηση που είπατε ότι φτάσατε στους 35 μόνιμους κατοίκους. Μία μικρή λοιπόν κοινότητα η οποία ουσιαστικά είναι συνδεδεμένη με την γειτονική Αξίλου και την κοινότητα της Αμαργέτης.
1: Βέβαια έχουμε αρίστες σχέσεις και με την κοινότητα της Αξίλου και με την κοινότητα της Αμαργέτης. Εγώ προσωπικά οι ρίστες μου είναι από την Αμαργέτη.
0: Μάλιστα. Και είστε και στο σύμπλεγμα κοινοτήτων Ορεινής, έτσι.
1: Ορεινής, ναι.
0: Που έχει έδρα την Πενταλιά και πρόεδρο τον κοινοτάρχη στα του Αγίου Φωτίου, τον κύριο Κίμωνος. Μάλιστα. Πώς είδατε αυτή την συμπερίληψη στο σύμπλεγμα, ναι. Βοήθησε ή όχι?
1: Καθόλου δεν βοήθησε. Καθόλου μα καθόλου. Δεν ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να κάνει τον το πράγμα. Έχει τώρα 2,5 χρόνια που ήταν οι εκλογές από το 24 μέχρι το 26. Έχει 2 χρόνια που πήγαν τα νέα συμβούλια με τον το καθεστώς. Και 2,5 χρόνια προηγουμένως που ακυρώσαν τις εκλογές, αν θυμάστε που μεταβάλλαν τις εκλογές και πήραν τις δημοτικές με τις ευρωεκλογές το 24. Έχει 2,5 χρόνια και 4,5 χρόνια και δεν είδαμε τίποτε. Την τοπική να μεταρρύθμιση μου να κάνουν και να κάνουν. Τίποτε δεν έκοδο.
0: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα στελεχωθούν, ότι είμαστε κοντά στη στελέχωση, ότι θα στελεχωθούν και ότι όταν θα γίνουν αυτό, όταν θα γίνει αυτό, ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα τα συμπλέγματα, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
1: Δεν αδείξουν από μόνα τους, αλλά νομίζω να είμαστε το καλό.
0: Υπάρχει απογοήτευση.
1: Πλήρης απογοήτευση. Εγώ προσωπικά λέω το έτσι ευθέως. Είμαι πολλά απογοητευμένος με τον μεταρρύθμιση που προσπαθήσα να κάνω.
0: Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στην κοινότητά σας, πέρα από τις αντιπυρικές λωρίδες και τη δημιουργία έτσι ζωνών πυροπροστασίας? Έχετε σε εξέλιξη κάποιες άλλες εργασίες, κύριε Παπασάμα?
1: Ναι, εντάξει, με την πυρο... την ασφάλεια που λέει τώρα, εντάξει, έχει κάνει 2 χρόνια που η κυβέρνηση προσφέρει λεφτά στις κοινότητες για να κάνουμε τότε τα πράγματα. Που τον καιρό που γίνει η φωτιά, πριν 2 χρόνια το πέρα, επειδή γίνει η φωτιά, εκκινήθηκε να έχουν παραπάνω η κυβέρνηση για να δουν τα πράγματα. Για το άλλο θέμα που κάνουμε στο χωριό τώρα, τελειώνω έναν παιδότοπο. Είχε ένα διαμόρφωση παιδότοπο στην κοινότητα, ο οποίος ήδη έπρεπε να τελειώσει και λίγο καθυστερημένο το έργο, αλλά μισή μήνα. Προς το τέλος του ήρε το έργο. Προβλέπουμε ένα άλλο έργο διαμόρφωση κάποιο δρόμο στην Ιωάννη μου βοδική προς την εκκλησία, με πλακόστρωτα, λιθόστρωτα, έτσι πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο έργο που το έχουμε σε εξέλιξη μαζί με την Αρχαιοτήτων είναι ότι η παλιά εκκλησία μας, η Αγία Ειρήνη, που είναι στην παλιά την κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η Ελευγιώ αυτή τη στιγμή τώρα είναι νέα κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Η παλιά κοινότητα ήταν πιο δυτικά που υπήρχε. Το 1953 είναι σεισμός

0: δύο μήνες να τελειώσει, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία θα γίνουν με εργολάβο μετά.
1: Α, μάλιστα.
0: Το κτίριο είναι να γίνει κατασκευή και πάστρο εξωτερικά γύρω και από πάνω και στο πλευρά του για να καλύπτει τις καιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει αμόρφωση αυλής, να έχει απορριτήρια, τις πράγματα τα οποία θα γίνουν με εργολάβο τότε.
1: Στη συνέχεια λοιπόν.
0: Στη συνέχεια ακριβώς όταν βγει έξω το τιμαρχιωτήτων θα μπει ο εργολάβος μέσα να συνεχίσει το. Mm-hmm. Τώρα μάλιστα. Το πρόβλημα που έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Και από είμαστε στον αέρα, έχουμε πρόβλημα πώς να υλοποιήσουμε το κομμάτι τούτο, διότι δεν το καλύπτει από κοντήλια το τιμαρχιωτήτων.
1: Ναι.
0: Το περί γυρών της εκκλησίας
1: mm-hmm.
0: δεν το καλύπτει. Και όταν προσπαθούσα να γινοντάχεις εγώ, να βρω κανέναν κοντήλι, να το μπορώ να το υλοποιήσουμε και το κομμάτι
1: του. Για να κάνετε και τον περίγυρο βεβαίως.
0: Όταν γίνει ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι το κάνεις, είναι σαν να μην κάνει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Σαν μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται να κάνει να πιάσει.
1: Και είναι λογικό όταν μιλάμε για μια κοινότητα με 35 κατοίκους, ότι τα έσοδα είναι μηδαμινά.
0: Ναι, αλλά αφού ανήκει το τιμαρχιωτήτων κανονικά, πρέπει να το καλύψει ολόκληρο το ποσό του.
1: Mm-hmm. Κάνετε παραστάσεις.
0: Εντάξει, προσπαθούμε τώρα. Εγώ προσπαθώ, πάντα προσπαθώ για το χωριό. Mm-hmm. Να βρούμε τρόπο να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας της Αφροδίτης στην ΠΑΦΟ.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Προσπαθούμε για σήμερα, είχα και επαφή με το διευθυντή της εταιρείας.
1: Ούτως ώστε αυτά τα πράγματα να γίνουν σιγά σιγά.
0: Ναι, να γίνουν άμεσα. Mm. Άμεσα τώρα. Από εκεί ρίξαν το έργο, το έργο στην σε προσφορά και τι όμως αφορά το τιμό αρχαιοτήτων και το εσωτερικό το κομμάτι και το εξωτερικό την διαμόρφωση γυρό-γυρό. Αλλά το έξω το εξωτερικό το καλύφθηκε. Mm. Να το προχωρήσουμε μαζί με το άλλο το κομμάτι να τελειώσει. Εύχομαι ότι να βρω τρόπο να το
1: υλοποιήσουμε ολόκληρο το έργο. Να ολοκληρώσετε ολόκληρο το
0: έργο. Ολόκληρο το έργο να τελειώνουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στην κοινότητα. Έχετε προβλήματα με υπηρεσίες ή οτιδήποτε. Όχι έτσι.
0: Όχι, πρόβλημα με υπηρεσίες δεν έχουμε. Εντάξει, πιο βασικό για τις κοινότητες είναι η αστιφιλία.
1: Ναι.
0: Η αστιφιλία τούτο είναι το πιο σοβαρό. Mm-hmm. Το οποίο πρέπει να δω και κίνητρα και άλλα κίνητρα κυβέρνηση.
1: Mm-hmm. Έχει κόσμο ο οποίος σας έχει πει ότι εάν για παράδειγμα υπήρχαν κάποια κίνητρα, κάποια
0: περισσότερα
1: μέσα στην κοινότητα θα
0: υπήρχαν. Κίνητρα υπάρχουν, Άννα. Υπάρχουν, λέει ότι υπάρχουν και το στεγαστικό το δάνειο.
1: Ναι.
0: Για μένα το στεγαστικό το δάνειο είναι δώρο να πω.
1: Δεν είναι ικανοποιητικό, ναι.
0: Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Mm-hmm. Όταν ένα νέος δεν μπορεί να εξασφαλίσει δάνειο από την τράπεζα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει λεφτά, πρώτα, μα το στεγαστικό και να σου δω και 50 και 60 χιλιάδες ευρώ, σε 260 πες που να κάνεις ένα σπίτι, πού να βρεις σε 260 χιλιάδες για να κάνεις το σπίτι και να το κάνεις μετά σου 60.
1: Ναι.
0: Το κίνητρο είναι και βοηθά τον νέο.
1: Mm-hmm.
0: Και τι είναι κίνητρα για η τράπεζα. Με τι είναι διαδάνεια η τράπεζα έτσι εύκολα.
1: Ναι. Και μιλάμε για κοινότητες οι οποίες δεν είναι απομακρυσμένες. Είναι κοινότητες οι οποίες είναι ουσιαστικά σε απόσταση μισής ώρας από την ΠΑΦΟ.
0: Νομίζω είναι πολλά που είπες. Η Ελευγιώ από την ΠΑΦΟ είναι 15 λεπτά δρόμος. Όχι εμείς, 13 με 15 λεπτά είναι από το roundabout του αυτοκινητόδρομου προς την Ελευγιώ. Είναι 21 χιλιόμετρο η Ελευγιώ, 7 χιλιόμετρα είναι ο αυτοκινητόδρομο και τα υπόλοιπα 13-14 είναι το.
1: Είναι
0: και καλό το δείχτη μας. Πολλά καλό το δείχτη μας.
1: Άρα θα μπορούσαν να
0: μπουν στην κοινότητα. Βέβαια, πώς είναι ρωτού για να χτίσουν, να βγουν τα πάνω αν έχει σπίτι, να νοικιάσουν να κάνουν.
1: Μάλιστα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από πλευράς.
0: Όπως λέουν ένα κάμου που λέουν παράδειγμα να κάνουν φοιτητικές εστίες και διούν τους φοιτητές με έτσι καθεστώς που πει να γίνει και εμάς.
1: Mm-hmm.
0: Για να κάνεις ένα πράγμα και να του πεις κύριε το δάμε και Ελλάδα οι νέοι με τόσο ενίκιο το μήνα να μην είσαι δάμε στην Ελευκαιό είτε στην Αμαρκέδη είτε στην Αξίλου.
1: Mm-hmm.
0: Εν τούτο πράγμα που πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα.

0: για να είναι και οι κοινότητες μας έτσι ζωντανές και για να διατηρήσουν.
1: Εντάξει, μα είναι 35 άτομα, μα γεννούν 55 και να είναι 65 και 75, να έχει πολύ διαφορά.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασάβα.
1: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Αυτά λοιπόν και από την Ελεδιό με τους 35 μόνιμους κατοίκους. Με σημερινές διαδρομές πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου.

κάνουμε αρχή. Με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία χθες κάθε βράδυ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Χθες βράδυ είχαμε 4 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα: παράνομη κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανακόπηκαν για έλεγχο 615 οχήματα, ελέγχθηκαν 785 οδηγοί και επιβάτες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 59 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 12 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 359 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 79 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 82 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 4 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης διενεργήθηκαν 2 ελέγχοι ναρκοτέστ με αρνητικές ενδείξεις, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν συνολικά 10 οχήματα.

Πάμε και στη σύλληψη 47 προσώπων από την αστυνομία χθες στο πλαίσιο δράσεων για πάταξη της παράνομης αποσχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε πως 9 άτομα διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Να πούμε ότι στην Παγκύπρια επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε σε 16 χώρους εστίασης, συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αλλά και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 47 πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης. Παράλληλα, πέραν της ποινικής διαδικασίας, λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσαν διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 195.000 ευρώ σε 16 εργοδότες για αδήλωτη εργασία.

Εφόδοσε εστιατόριο στη Λεμεσό έκανε το τμήμα Τελωνίου, το οποίο εντόπισε αδασμολόγητο καπνό ναργιλέ συνολικού βάρους 7 κιλών. Σύμφωνα με ενημέρωση, στα πλαίσια των ελέγχων από κλιμάκιο του κλάδου, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εστιατόριο που παρέχει και υπηρεσίες ναργιλέ και εντός του υποστατικού εντοπίστηκε αδασμολόγητος καπνός συνολικού βάρους 7 κιλών. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι το υποστατικό δεν διέθετε τις απαιτούμενες ανανεωμένες άδειες για πώληση καπνικών προϊόντων και υνοπνευματοδών ποτών. Ο καπνός κατασχέθηκε, η ιδιοκτήτρια του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, ενώ αργότερα αφού αιτήθηκε εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, έναντι καταβολής συνολικού ποσού 3.200 ευρώ, ο οποίος έγινε αποδεκτός, αφέθηκε ελεύθερη. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σε αδειοδοτημένες μονάδες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πάμε και σε την απόπειρα φόνου σε βάρος γυναίκας πριν από 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες λοιπόν μετά την απόπειρα φόνου σε βάρος της από τον 55χρονο σύζυγό της αστυνομικό, η 46χρονη φαίνεται ότι ανέκτησε τις αισθήσεις της, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο φαίνεται πως παρόλο που ανέκτησε τις αισθήσεις της, η επικοινωνία μαζί της δεν είναι εφικτή σύμφωνα με την αστυνομία στο παρόν στάδιο. Οι θεράποντες γιατροί αναμένεται να της δώσουν ακόμη χρόνο, ενώ υπενθυμίζεται πως έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις μετά από τους 4 πυροβολισμούς που δέχθηκε. Οι ανακριτές λοιπόν αναμένουν την έγκριση των ιατρών προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη κατάθεσης από την 46χρονη, ενώ να πούμε ότι έχουν ήδη ληφθεί σειρά καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, τόσο της ίδιας όσο και του 55χρονου, ο οποίος μετά την απόπειρα έθεσε τέλος στην ζωή του.

Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Πρόκειται για υπόθεση κατάσχεσης πέραν των 3 κιλών κάνναβης από την ΙΚΑΝ τον Φεβρουάριο του 2024. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα 3 πρόσωπα τα οποία εκτείουν ήδη ποινές φυλάκισης. Ο 29χρονος σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκε στη Ρουμανία όπου συνελήφθη από την αστυνομία της χώρας δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκδόθηκε στην Κύπρο όπου αφήχθηκε σήμερα τα ξημερώματα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακα, στο οποίο και εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης. Να θυμίσουμε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε από το Φεβρουάριο του 2024, όταν με επεισοδιακό τρόπο μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν όχημα για έλεγχο στη Λάρνακα. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 3 κιλών και 220 γραμμαρίων. Και είχαν συλληφθεί άλλα 3 πρόσωπα, ένας 28χρονος, ένας 40χρονος και ένας 51χρονος, τα οποία εκτείουν ποινές φυλάκισης 5,5, 4 και 7 χρόνων αντίστοιχα.

Τα ξημερώματα είχαμε και μια καράμπολα 5 οχημάτων που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού στο ύψος της Παρεκκλησιάς. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε, μια εγκυμονούσα η οποία είναι πλάκι στην καράμπολα των 5 οχημάτων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού για προληπτικούς λόγους. Και να πούμε ότι λόγω της σύγκρουσης είχε κλείσει για κάποιο χρονικό διάστημα η δεξιά λωρίδα του δρόμου που δόθηκε αργότερα στην κυκλοφορία. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο για σήμερα. Έχουμε φυσικά και την είδηση που αφορά την επαρχία Πάφου.

ο φάκελο της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου αγοριού την περασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας. Ο φάκελος αναμενόταν να κατατεθεί σήμερα στην νομική υπηρεσία από την αστυνομία, αφού οι ανακριτές ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της διερεύνησης, γι' αυτό και ο φάκελος θα κατατεθεί στην νομική υπηρεσία για να δοθούν οδηγίες για τα επόμενα βήματα.

0: Σημερινές διαδρομές, συνέχεια κυρίες και κύριοι, πάμε στα του καιρού. Ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο κύριος Παναγιώτης Μούσκος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τον καιρό που θα έχουμε για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Να θυμίσουμε ότι έχουμε νέα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε λίγο, στις 2 μέχρι και τις 4:30. Καλό απόγευμα, κύριε Μούσκο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Απ' τη μια κίτρινη προειδοποίηση για σαραντάρια και απ' την άλλη νεφώσεις και ομίχλη, έτσι, στον καιρό μας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα δύο. Όσοι έχουν οπτική επαφή με το Τρόδος θα δουν ότι υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις πάνω από το Τρόδος. Βάλαμε και ένα ενδεχόμενο σήμερα για κάποιες μεμονωμένες βροχές. Πολύ τοπικά φαινόμενα. Αύριο και μεθαύριο υπάρχει ένα σοβαρότερο ενδεχόμενο, ας πούμε, για εκδήλωση και κάποιας καταιγίδας. Είναι περισσότερη αστάθεια, είναι πιο ασταθής αν προτιμάτε η άρεα μας της περιοχής μας αύριο και μεθαύριο και ευνοεί την ανάπτυξη μεγαλύτερων νεφώσεων από αυτές που έχουμε τώρα. Αλλά το θέμα της θερμοκρασίας για το εσωτερικό είναι ανεξάρτητο από αυτά. Nice. Οι νεφώσεις πάνω από το Τρόδος δεν επηρεάζουν τις ψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε. Κάπου εκεί θα πάμε μέχρι και την Δευτέρα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε συνεχόμενες τις προειδοποιήσεις για τις ώρες του μεσημεριού. Οι παράλληλες περιοχές από 30-31 μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 27 με 28 οι ορεινές περιοχές. Είμαστε λίγο πιο πάνω όσον αφορά το εσωτερικό, 2 με 3 βαθμούς όσον αφορά τις μέσες τιμές. Και όπως σας είπα, το ενδεχόμενο για καταιγίδα αύριο και μεθαύριο, παρόμοιες θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα, μικρή άνοδο για την Τρίτη.
0: Και αυτό το ενδεχόμενο για βροχές και καταιγίδες είναι στην περιοχή Τρόδους ή θα το έχουμε,
1: ναι,
0: και σε άλλες?
1: Είναι στις ορεινές περιοχές και επαναλαμβάνω ως ενδεχόμενο. Είναι πολύ πολύπλοκη η ανάλυση της αέρας μας που έχουμε τώρα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα εκδηλωθεί κάποια καταιγίδα, αλλά αν εκδηλωθεί φαίνεται ότι οι επικρατέστερες περιοχές θα είναι οι περιοχές του Τρόδους.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για σύντομες
1: καταιγίδες. Ναι, μισή ώρα, 40 λεπτά το πολύ.
0: Των λίγων λεπτών
1: και των λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Βεβαίως. Και από εβδομάδας είπαμε ότι μέχρι την Τρίτη θα είμαστε σε αυτά τα φαινόμενα, σε αυτά που έχουμε μέχρι
1: Δευτέρα
0: σήμερα.
1: Και Τρίτη δεν περιμένουμε κάτι. Και όπως σας είπα, μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. Τα φαινόμενα, αν παρουσιαστούν, θα είναι τώρα το Σαββατοκύριακο και πάνω από τις ορεινές περιοχές.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Ο Μίχλη θα συνεχίσει να την έχουμε. Γιατί
1: είναι πολύ πιθανό τις πρώτες πρωινές ώρες με την ελάχιστη θερμοκρασία, κυρίως στις παράλληλες περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και κάποιες περιοχές του εσωτερικού. Αλλά κυρίως οι δυτικές περιοχές φαίνεται να έχουν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Και οι νότιες περιοχές από ουσιαστικά ακροτήρι μέχρι το ένα ακροτήρι μέχρι το άλλο, από Κάπον Γκρέκο μέχρι τις Λεμεσού, είναι πολύ πιθανό τις πρώτες πρωινές να έχουμε κάποιες ομίχλες λίγο πριν χαράξει ο ήλιος.
0: Μάλιστα, νωρίς το πρωί. Καλοκαίρι είναι, πρέπει.
1: Ναι, είναι απολύτως φυσιολογικά φαινόμενα.
0: Είναι φυσιολογικά αυτά που λέμε. Βεβαίως. Και όσο είμαστε και σε θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 40, είμαστε σε καλά επίπεδα, νομίζω.
1: Φαίνεται ότι μικρή άνοδος που περιμένουμε την Τρίτη να είμαστε λίγο πιο πάνω από τους 40. Θα δείξει όμως η αέρια μας πώς θα εξελιχθεί μέχρι την Τρίτη. Και αναλόγως θα έχετε και τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Η κίτρινη προειδοποίηση εκδίδεται για θερμοκρασίες μέχρι 40 βαθμούς
1: και 41.
0: Και 41.
1: 42 και πάνω είναι πορτοκαλί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μεσημβρινές διαδρομές, αυτά λοιπόν και για τον καιρό μας, για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, για αύριο μέχρι και την Τρίτη. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Μούσκο, υπάρχει και είναι ενδεχόμενο κίτρινες προειδοποίησεις να έχουμε και για τις επόμενες μέρες, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, 2 με 4. Όπως έχουμε και σήμερα. Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, να θυμίσουμε ότι το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα της Χρυσοχούς στις 6 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός στην εκκλησία. Θα ακολουθήσει η περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας από το δασικό σταθμό γυαλιάς και θα καταλήξει στην εκκλησία της κοινότητας. Και όπως μας ανέφερε και ο κύριος Ευαγγέλου, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, κατά την περιφορά της εικόνας ψέλνεται παρακλητικός κανόνας Αγίας Μαρίνας, ραντίζεται αγιασμός στα προάβλια των οικειών και γίνονται δεήσεις από όσους κατοίκους επιθυμούν.

το πολύ βραβευμένο ποιητικό ντοκιμαντέρ Μίκης Θεοδωράκης Ιάκωβος Καμπανέλης παρουσιάζεται στην Πάφο στις 7 σήμερα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικών με ελεύθερη είσοδο.

0: Πάμε και στην Αδούλωτη Κερίνια, παράρτημα Πάφου, που οργανώνει εκδήλωση καταδίκης τουρκικής εισβολής την Κυριακή. Στην πλατεία Κερίνιας, στην παλιά αγορά της Πάφου, στις 7:30 το βράδυ, θα προηγηθεί λαμπαδιφορία από συμπολεμιστές του αείμνηστου καταδρομέα Γεώργιου Κατσάνη, του οποίου θα τιμηθεί η μνήμη στην εκδήλωση. Λαμπαδιφορία θα αρχίσει στις 7 από την πλατεία Δημοτικού Μεγάρου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
2: με την Άννα Κυριάκου.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με την ραδιοθεραπεία. Ο Μανώλης Στρατιάδης στο μικρόφωνο. Με συγχωρέστε για τη φωνή. Καλοκαιρινό κρύωμα είναι αυτό, το οποίο θα μας πάρει λίγες μέρες, η αλήθεια είναι. Μιας και αυτά τα καλοκαιρινά κρυώματα κρατάνε περισσότερο από τα χειμερινά και πώς θα το κάνουμε, είναι τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν γενικώς. Εδώ μια φίλη μου δημοσιογράφος, η Ρέιτσελ Μέντιφορ, διατήρησε την ψυχραιμία της ενώ μια τεράστια κατσαρίδα περπατούσε πάνω στο λαιμό της την ώρα που ήταν live σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικά. Φοβερό, έτσι. Μια τεράστια, άμα δείτε, δηλαδή, άμα το ψάξετε και το γκουγκλάρετε, τεράστια κατσαρίδα. Στην Καλιφόρνια έγινε viral αφού έκανε ζωντανό ρεπορτάζ για τον καύσωνα στο Λος Άντζελες και μια κατσαρίδα περπατούσε αμέριμνη επάνω της. Δηλαδή, υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά μας. Εμείς, λίγο υπομονή με τη φωνή, θα το προσπεράσουμε. Μου το

Έφυγε λοιπόν και η Μάρο Κοντού. Εξαιρετική αυτή η κυρία, ηθοποιός, γυναίκα, άνθρωπος, συνεργάτης, συνάδελφος, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι τριγύρω της. Και υπάρχει μια τελευταία επιθυμία που είχε, δεν ξέρω αν την ακούσατε, γιατί ασχολήθηκαν πολύ τα κανάλια και οι εκπομπές με το θάνατό της. Είναι ότι την επόμενη φορά που θα μαζευτεί η παρέα ποια είναι, μια παρέα η οποία μαζευόταν και παίζαν που έκανα χαρτάκι με διάφορους εκεί, τον Νικήτα Κακλαμάνη και διάφορους άλλους φίλους της στην Αθήνα, είναι να, στην καρέκλα της να βάλουν ένα ποτό, ένα ουίσκι και ένα τσιγάρο στο τασάκι να υπάρχει για την ίδια που κάπνιζε ακόμη. Αυτές είναι τελευταίες επιθυμίες. Που δεν ξέρω, ρε, μιλάνε λίγο πιο περίεργα στις καρδιές, όχι μόνο των φίλων της, αλλά και των ανθρώπων τριγύρω, για να βγάλουν ένα συμπέρασμα για το τι τελικά άνθρωπος ήταν η Μάρο Κοντού.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν μας χαλά!

Ο Αργεντίνος πήγε να γίνει viral. Ξέσπασε μετά το 2-1 του Μαρτίνες και φώναζε: αυτό είναι η Αργεντινή. Εντάξει τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Θυμάστε και εμάς τι έγινε με το μισθό Euro. Τι έλεγε ο δικός μας εκεί ο Χιλάκης. Ο Πάμπλο Γκίραλτ έγινε διάσημος μετά το ξέσπασμα και τα γαλλικά στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές Αργεντινής στο Μουντιάλ, κόντρα στην Αίγυπτο. Βέβαια και μετά από αυτό που έγινε με την. Με την Αγγλία, βέβαια. Viral. Να σας πω κάτι, έτσι πρέπει να είναι. Αυτοί που παρουσιάζουν τα μάτσα πρέπει να έχουν λίγο ψυχή μέσα τους, ρε παιδί μου. Να σε φτιάχνει λίγο, να σε αυτόνει. Δεν είναι τώρα για να είμαστε. Θέλει λίγο γκάζι, θέλει λίγο αυτό, λίγο ψυχή. Ποδόσφαιρο πρέπει να γράψει, όχι μπαλέτο.

Λορέντζο καριέρε. Ο Λορέντζο αντιμετώπισε τον τελευταίο καιρό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λορέντζο είναι φίλοι για πάντα. Μοιάζουν τα νύρα μας. Γιος της τοπιού και τραγουδίστρας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ο Λορέντζο είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν διευκρινιστεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

διαβάζω ο σιωπηλός δολοφόνος της Βρετανίας πάνω από 2.700 θάνατοι μέσα σε δύο μήνες. 2.700 θάνατοι σε δύο μήνες. Επίσημη απειλή για την υγεία. Ποιος είναι αυτός ο δολοφόνος? Τα κύματα του καύσωνα που έπληξαν την Αγγλία. Περισσότεροι από 2.700 θάνατοι εκτιμάται ότι συνδέονται με τα δύο ισχυρά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Αγγλία και την Ουαλία τον Μάιο και τον Ιούνιο. Μην τα περνάτε στον ντούκου. Τα βλέπουμε λίγο, λες, α, θα έχει καύσωνα. Καλοκαίρι να μπορείτε, θα έχει ζέστη. Όχι, τώρα μην γκρινιάζετε. Είναι άλλο πράγμα η ζέστη, άλλο πράγμα η πολύ ζέστη, άλλο πράγμα ο καύσωνας. Ο καύσωνας σημαίνει ότι είναι πάνω από το φυσιολογικό και σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, που μπορεί να τα έχουν και να μην το ξέρουν κιόλας επίσης, μπαίνουν σε μια διαδικασία αμυντική. Θα πρέπει να φροντίσουν λίγο τον εαυτό τους περισσότερο. Δεν είναι απλά μια ζέστη, λίγο μεγαλύτερη. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι τα γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επικείμενη επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί μετά από 16 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε ότι δεν πρόκειται για εθιμοτυπική επίσκεψη. Στόχος του Γενικού Γραμματέα, πρόσθεσε, είναι να βοηθήσει ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 27 έως και τις 29 Ιουλίου. Την κάθοδό του ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εκατέρωθεν επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Ίσχυρες εκρήξεις συγκλώνησαν το νότιο Ιράν λίγη ώρα αφότου το μικρό διοικητήριο των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων αντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός έπληξε μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στην Ιρανική επικράτεια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από τις εκρήξεις σε δύο γέφυρες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 9. Ο τουρισμός στην Κύπρο επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, καθώς η συνολική επίδοση του μήνα κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητική, επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αφίξεων του Ιουνίου που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία. Σε γραπτή δήλωση, ο Κώστας Κουμής σημειώνει πως οι συνολικές απώλειες αφίξεων της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους είναι μια επίδοση που επίσης επιβεβαιώνει ότι μειωμένες επιδόσεις των προηγούμενων μηνών Μαρτίου και Απριλίου επηρεασμένες από τη διεθνή διένεξη στη Μέση Ανατολή ανήκουν στο παρελθόν. Με διαβούλευση και χωρίς μονομερείς ενέργειες ζητεί η ΠΑΣΥΔΗ να ρυθμιστεί το ζήτημα των αδειών ασθενείας στο δημόσιο και πιθανώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κληθείς να σχολιάσει την εκφραστήσα πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΔΗ Στράτης Ματθαίου είπε ότι η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων πληροφορήθηκε για την πρόθεση του Υπουργού Κώστα Φυτηρή από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι η ΠΑΣΥΔΗ τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης των καταχρήσεων και επί τούτου συμφωνεί με τον Υπουργό. Ο κ. Ματθαίου τόνισε ωστόσο ότι η ΠΑΣΥΔΗ διαμηνύει ταυτόχρονα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων. Στη σύλληψη 47 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των δράσεων της δύναμης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι 9 από τους συλληφθέντες βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην Παγκύπρια επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε σε 16 χώρους εστίασης, συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και λειτουργεί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πέραν της ποινικής διαδικασίας, στους 16 εργοδότες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 195.000 ευρώ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επιστράφηκε στην αστυνομία με οδηγίες για διενέργεια συγκεκριμένων εργειών για ολοκλήρωση των εξετάσεων ο φάκελος της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης είχε κατατεθεί σήμερα στην νομική υπηρεσία για οδηγίες. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων ΠΑΦΟΥ και εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ Μιχάλη Νικολάου, ο 37χρονος πατέρας παραμένει υποκράτηση. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η στελέχωση του τμήματος αδειοδότησης στον ΕΟΑ και από το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υποβάλλονται, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Ήδη, όπως είπε, με το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος, με βάση και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες άδειες από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Επίσης, τόνισε ο κ. Πιτοκοπίτης, 4 πρώην υπάλληλοι της πολεοδομίας, από τους οποίους αγοράζει υπηρεσίες ο ΕΟΑ, εξετάζουν παλαιότερες αιτήσεις που εκκρεμούσαν. Δεν αδράνησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης στις καταγγελίες κατοίκων της Τάλας για την παράνομη επέμβαση ιδιώτης σε ρέμα, προκαλώντας περιβαλλοντική καταστροφή. Σχολιάζοντας καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, ανέφερε ότι ο οργανισμός είχε επικοινωνία με το Τμήμα Υδάτων και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον ιδιώτη ότι θα τερμάτιζε οποιασδήποτε εργασίες στην περιοχή μέχρι να εκδοθούν άδειες. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι επεκτείνει το θεσμό τεχνικού γυμνασίου και στην Πάφο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να δώσει διέξοδο στα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τεχνικούς κλάδους, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήσανθος Σαββίδης. Ωστόσο, πρόσθεσε, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η απόφαση θα πρέπει να συνοδευτεί και με την επέκταση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Πάφο με τη δημιουργία δεύτερης τεχνικής σχολής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τόνισε ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Οδυσσή, ανέφερε, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και πραγματική πρόοδο στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του Συμφωνημένου Πλαισίου και των Αρχών και Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξημένη κατά 10% είναι η κατανάλωση του νερού αυτή την περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τον εκτελεστικό μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Αλέξη Φραγκέσκου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, για κάλυψη των καθημερινών αναγκών ανά το Παγκύπριο χρειάζονται 325.000 κυβικά μέτρα νερού και απίφθινε έκκληση για περαιτέρω εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού. Στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημερωτική εκδήλωση «Κολυμπώ με ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον» που οργανώνει το Υπουργείο Υγείας σε παραλίες της Κύπρου. Η εκδήλωση περιλάμβανε επιδείξεις διάσωσης σε περιστατικά πνιγμού από τους ναυαγοσώστες και επιδείξεις πρακτικών δεξιοτήτων για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από λειτουργούς των υπηρεσιών αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων. Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, προχωρεί στην αγορά υπηρεσιών μικρού απορριμματοφόρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων από περιοχές και οδούς όπου λόγω της στενότητας ή της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του οδικού δικτύου δεν είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση συμβατικών απορριμματοφόρων. Η σύμβαση αξίας 26.520 ευρώ συν ΦΠΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην κάλυψη των αναγκών σε σημεία όπου η πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων καθαριότητας παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες.

0: με περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας από το δασικό σταθμό Γυαλιά στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Ολοκληρώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις στο ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η λιτανία γίνεται με τη συνοδεία χιλιάδων πιστών και κλήρου και καλύπτει μια διαδρομή ενός περίπου χιλιομέτρου. Στην περιφορά της εικόνας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πάτροκλο Ευαγγέλου, συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας αλλά και των γύρω κοινοτήτων. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας Θρασιβουλίδου στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 60 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασιϊκού.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κόσμος. 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επικείμενη επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί μετά από 16 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε ότι δεν πρόκειται για εθιμοτυπική επίσκεψη. Στόχος του Γενικού Γραμματέα, πρόσθεσε, είναι να βοηθήσει ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για τον Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 27 έως και τις 29 Ιουλίου. Την κάθοδό του ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ. Στα άκρα οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εκατέρωθεν επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Ίσχυρες εκρήξεις συγκλώνησαν το νότιο Ιράν λίγη ώρα αφότου το μικρό διοικητήριο των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων αντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός έπληξε μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στην Ιρανική επικράτεια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από τις εκρήξεις σε δύο γέφυρες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 9. Ο τουρισμός στην Κύπρο επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, καθώς η συνολική επίδοση του μήνα κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητική, επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αφίξεων του Ιουνίου που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία. Σε γραπτή δήλωση, ο Κώστας Κουμή σημειώνει πως οι συνολικές απώλειες αφίξεων της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους είναι μια επίδοση που επίσης επιβεβαιώνει ότι μειωμένες επιδόσεις των προηγούμενων μηνών Μαρτίου και Απριλίου, επηρεασμένες από τη διεθνή διένεξη στη Μέση Ανατολή, ανήκουν στο παρελθόν. Με διαβούλευση και χωρίς μονομερείς ενέργειες ζητεί η Πασιδή να ρυθμιστεί το ζήτημα των αδειών ασθενείας στο δημόσιο και πιθανώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κληθείς να σχολιάσει την εκφραστήσα πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας Πασιδής Στράτης Ματθαίου είπε ότι η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων πληροφορήθηκε για την πρόθεση του Υπουργού Κώστα Φυτηρή από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι η Πασιδή τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης των καταχρήσεων και επί τούτου συμφωνεί με τον Υπουργό. Ο κ. Ματθαίου τόνισε ωστόσο ότι η Πασιδή διαμηνύει ταυτόχρονα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων. Στη σύλληψη 47 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των δράσεων της δύναμης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι 9 από τους συλληφθέντες βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην Παγκύπρια επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε σε 16 χώρους εστίασης, συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και λειτουργεί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πέραν της ποινικής διαδικασίας, στους 16 εργοδότες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 195.000 ευρώ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επιστράφηκε στην αστυνομία με οδηγίες για διενέργεια συγκεκριμένων εργειών για ολοκλήρωση των εξετάσεων ο φάκελος της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης είχε κατατεθεί σήμερα στην νομική υπηρεσία για οδηγίες. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφου και εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, ο 37χρονος πατέρας παραμένει υποκράτηση. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η στελέχωση του τμήματος αδειοδότησης στον ΕΟΑ και από το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υποβάλλονται, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Ήδη, όπως είπε, με το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος, με βάση και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες άδειες από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Επίσης, τόνισε ο κ. Πιτοκοπίτης, 4 πρώην υπάλληλοι της πολεοδομίας, από τους οποίους αγοράζει υπηρεσίες ο ΕΟΑ, εξετάζουν παλαιότερες αιτήσεις που εκκρεμούσαν. Δεν αδράνησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης της καταγγελίας κατοίκων της Τάλας για την παράνομη επέμβαση ιδιώτης σε ρέμα, προκαλώντας περιβαλλοντική καταστροφή. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, ανέφερε ότι ο οργανισμός είχε επικοινωνία με το Τμήμα Υδάτων και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον ιδιώτη ότι θα τερμάτιζε οποιασδήποτε εργασίες στην περιοχή μέχρι να εκδοθούν άδειες. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι επεκτείνει το θεσμό τεχνικού γυμνασίου και στην Πάφο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να δώσει διέξοδο στα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τεχνικούς κλάδους, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήσανθος Σαββίδης. Ωστόσο, πρόσθεσε, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η απόφαση θα πρέπει να συνοδευτεί και με την επέκταση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Πάφο με τη δημιουργία δεύτερης τεχνικής σχολής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τόνισε ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Οδυσσή, ανέφερε, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και πραγματική πρόοδο στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του Συμφωνημένου Πλαισίου και των Αρχών και Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξημένη κατά 10% είναι η κατανάλωση του νερού αυτή την περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τον εκτελεστικό μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Αλέξη Φραγκέσκου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, για κάλυψη των καθημερινών αναγκών ανά το Παγκύπριο χρειάζονται 325.000 κυβικά μέτρα νερού και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού. Στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου πραγματοποιήθηκε σήμερα ενημερωτική εκδήλωση «Κολυμπώ με ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον» που οργανώνει το Υπουργείο Υγείας σε παραλίες της Κύπρου. Η εκδήλωση περιλάμβανε επιδείξεις διάσωσης σε περιστατικά πνιγμού από τους ναυαγοσώστες και επιδείξεις πρακτικών δεξιοτήτων για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από λειτουργούς των υπηρεσιών αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων. Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, προχωρεί στην αγορά υπηρεσιών μικρού απορριμματοφόρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων από περιοχές και οδούς όπου λόγω της στενότητας ή της ιδιαίτερης διαμόρφωσης του οδικού δικτύου δεν είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση συμβατικών απορριμματοφόρων. Η σύμβαση αξίας 26.520 ευρώ συν ΦΠΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην κάλυψη των αναγκών σε σημεία όπου η πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων καθαριότητας παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες.

0: με περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας από το δασικό σταθμό Γυαλιά στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Ολοκληρώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις στο ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Η λιτανία γίνεται με τη συνοδεία χιλιάδων πιστών και κλήρου και καλύπτει μια διαδρομή ενός περίπου χιλιομέτρου. Στην περιφορά της εικόνας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πάτροκλο Ευαγγέλου, συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας αλλά και των γύρω κοινοτήτων. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας Θρασιβουλίδου στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 60 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασίκου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: σου δεν κοιτάς το σωστό σημείο, η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

0: σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

Γιουρνάνης, να είσαι αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα το φάμε παρέα, ρε παιδιά, εκεί θα μείνουμε. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών, όπως λέει και η ταινία. Γιουρνάνης, αγαπητός εδώ. Το υπενθυμίζω σε περίπτωση που δεν το έχετε στο μυαλό σας. Παρασκευή ολόκληρη ημέρα σήμερα. Και εμείς εδώ, ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες, να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία, αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: ούτε καν.
1: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούριες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Summer tips για την παραλία και τις διακοπές. Πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μερικές φορές ένα τραγούδι λέει όσα δεν κατάφερα να πούν χίλιες κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να κάνουμε έναν ωραίο διάλογο με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Now live the life you love and mind the life that you live.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί. Γιατί όλα σε
1: τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Έχουμε μια επέτειο Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης και σαν σήμερα θέλω να σας πω το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως την 4η Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγγιγμα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Γιατί το λέω αυτό για την Ικαρία? Γιατί σχεδιάζω φυσικά να πάω και διακοπές φέτος.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως πρέπει να είσαι περήφανος όχι μόνο για το που έφτασες, αλλά και για όλα όσα ξεπέρασες για να φτάσεις εκεί. Μείνε μαζί μου, γιατί θα ξεπεράσουμε κάθε αρνητική σκέψη και κάθε σύννεφο που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η Μογιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Το σημερινό tip έχει να κάνει με το κινητό, το οποίο δεν αγαπά τη ζέστη. Δεν χρειάζεται να εκραγεί για να το καταλάβετε ή να το αφήσετε στο αμάξι και να κάνει κανένα boom και να κάνει το αυτοκίνητο. Εάν δείτε μήνυμα υπερθέρμανσης, που εύχομαι να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο, γι' αυτό άλλωστε δίνουμε και αυτά τα tips, βγάλτε το από τον ήλιο και αφήστε το να κρυώσει φυσικά. Γενικά όχι τα κινητά στον ήλιο, και πόσο μάλλον δεν να μην τα ξεχάσετε μέσα στο αμάξι. Μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης αγαπητός official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε, πότε θα πάτε διακοπές, πώς είναι η διάθεσή σας, ποιο τραγούδι θέλετε να πείτε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο των μαθηματικών ήταν τη χρονιά που πέρασε στεναχωρεμένο. Γιατί το βιβλίο των μαθηματικών τη χρονιά που πέρασε λοιπόν ήταν στεναχωρεμένο, το παίρνει το ποτάμι. Γιατί είχε πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσε κανένας να του τα λύσει.

Θόδωρο. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Όσοι μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας κοινότητα, βάλτε ένταση, χαμόγελο, καλή διάθεση, γιατί τα καλύτερα έρχονται τώρα.

social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

επιλέξει. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 16 με τις 20 all-time classic ταινίες της τελευταίας 20ετίας ανοίγει το Crouching Tiger, Hidden and Dragon. Ένα ποιητικό έπος πολεμικών τεχνών από τον Ang Lee, σπαθιά, τιμή, κορυφαίοι έρωτες και εντυπωσιακές σκηνές δράσης ενώνονται σε μια ταινία που μοιάζει περισσότερο με χορογραφημένο όνειρο παρά με απλή περιπέτεια. Σίγουρα αποτελεί μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και μία ταινία η οποία, εάν δεν την έχετε δει μέχρι σήμερα, νομίζω ότι χάνετε πάρα πολλά. Couching Tiger, Hide and Dragon, εξαιρετική πρόταση, θέση νούμερο 16 με τις 20 top ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

Παρθενίδες. Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς σου ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι ριστραμένο. Πως στις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίση και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιά σε σχρές. Συγχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε μέ, πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή, κρυφή πληγή μου εγίνη.
1: Ήμουνα τότε δόκιμο σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο γραμμή, Νότιο Γαλλία. Τότε τη γνώρισα σαν

0: Σαμ.
1: Νομίζω πως δεν έπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αγέρας με φλογίζει. Κάτι ανθεξέσια τροπικά του ποταμού βρωμούν. Και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γρυλίζει.

βγάλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα πού μείνα κι εγώ, ένα σταυρό απάνω τη σανίδα κρεμά.

0: σώμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

Κόσμος 95.2. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.2.

0: 95,2.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: ήχος της πόλης. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».